0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Θα γίνουν εκλογές ή θα γίνει σεισμός ή θα γίνει κάτι. Εδώ έχουμε έναν φίλο ο οποίος λέει: Βαγγέλη, να σε ενημερώσω ότι έχω επίσημη πληροφορία ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές. Καταρχάς, αυτό δεν είναι κάτι το φοβερά τρομερό, το λένε όλοι ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να έχουμε εκλογές. Αλλά λέει ότι έχει, λέει, επίσημη πληροφορία. Επίσης, επίσημη πληροφορία δεν γίνεται. Η πληροφορία δεν μπορεί να είναι επίσημη. Επίσημη είναι μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση. Επίσημη πληροφορία σημαίνει ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σου λέει εσένα ότι θα έχουμε εκλογές. Αυτό είναι επίσημη πληροφορία. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, λέει, και οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει τη γραφειοκρατία. Ναι. Δεν έχουν προκηρύξει εκλογές και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ξεκινήσει τη γραφειοκρατία για τις εκλογές. Και κανένας δικηγόρος δεν μας το έχει πει. Εντάξει, οκ. Okay. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο ο οποίος έχει αυτή την πληροφορία που έμαθα από τον Τάδε ότι σε λίγο καιρό θα κοπεί η εκπομπή Τάδε. Ή ξέρω εγώ, έχω έναν φίλο που μου είπε ότι χωρίζει ο Μάκης με την Ιωάννα. Τυχαία ονόματα τώρα, έτσι, μην ακούσετε και τρελαθείτε τίποτα, Μάκης και Ιωάννα.

Θέμα που καίει πάρα πολλές γυναίκες. Είχα πάει στη Ρώμη το προηγούμενο καλοκαίρι, Αγίου Πνεύματος. Τώρα δεν καίει τις γυναίκες ότι πήγα εγώ στη Ρώμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς θα καταλήξω. Έξω από το Βατικανό, να πάτε στο Βατικανό, είναι φοβερή εμπειρία. Είναι ταξίδι ζωής, ρε παιδί μου. Έχει φοβερά έργα τέχνης μέσα. Είναι να νοικιάσετε και μια τουρνέ και να μην πάτε μόνοι σας σαν τον. Γυρνάτε σαν τον περίεργο και ζηλεύετε τους άλλους και κάθεστε δίπλα. Που κάνω καμιά φορά όταν δεν παίρνω ξένα. Εγώ κάθομαι και κρυφακούω και με κοιτάνε περίεργα. Λοιπόν, απ' έξω λοιπόν από το Βατικανό έχει διάφορα μαγαζάκια που πουλάνε διάφορα μεμοραμπίλια, τα οποία μερικά είναι και πολύ kits και πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα kits να τα αγοράζω στα ταξίδια. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ημερολόγια με σεξι παπάδες. Και αποκαλύφθηκε. Ναι, είναι κάποιοι παπάδες οι οποίοι είναι κούκλοι, ρε παιδί μου. Βλέπεις και λες, αυτός δεν είναι παπάς, αυτός είναι κόμματος. Και αποδείχθηκε, λέει, ότι ο σεξι παπάς που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο σε διάσημο ημερολόγιο της Ρώμης δεν είναι τελικά παπάς. Είναι αυτό που υποψιαζόμασταν, ότι δεν είναι παπάς. Το ξεσκέπασε, λέει, ρεπορτάζ La Repubblica. Την οποία La Repubblica νομίζω ότι την πήρε ο Κυριακού. Άσχετο. Ο Τζιοβάνι Γκαλίτσια παραδέχτηκε τελικά πως δεν είναι ιερέας, απλά ντύθηκε έτσι για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Σαν τον. Πώς λέγεται αυτός που παίζει, ρε, ο Γκοτσόπουλος. Πώς λέγεται, ο Γκοτσόπουλος δεν είναι που παίζει, που κάνει τον παπά στον Αλφα, στον Άγιο Έρωτα. Σαν τον Γκοτσόπουλο είναι αυτός. Από τα πλέον διαχρονικά αναμνηστικά, λένε τα ημερολόγια κτλ., ο Τζιοβάνι Γκαλίτσι, ο οποίος κοσμεί το εξώφυλλο του σεξι ημερολογίου ιερέων σε πολλές από τις τελευταίες 23 εκδόσεις, μίλησε στο Associated Press και παραδέχτηκε πως δεν είναι παπάς, αλλά ντύθηκε έτσι. Είχα το χαμόγελο ενός αμήχανου παιδιού. Επειδή είδα όλους τους φίλους μου μπροστά μου να γελούν δυνατά, επειδή μου ντυμένο σαν ιερέας. Το Βατικανό, το οποίο ουδέ μία σχέση έχει με το συγκεκριμένο ημερολόγιο, αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο για το θέμα. Είναι 39 ετών ο Γκαλίτσια, αν έχετε πάρει το ημερολόγιο, αγαπητά κορίτσια, και εργάζεται ως αεροσυνοδός, ως φροντιστής σε ισπανική αεροπορική εταιρεία. Οπότε μπορεί να τον πετύχετε μέσα σε κάποιο αεροπλάνο. Βέβαια, άμα τον δείτε κανονικά. Εντάξει, μέτριος. Δηλαδή, καμία σχέση. Η φωτογραφία που του πήρανε για το ημερολόγιο του 2027 είναι, ρε παιδί μου, πρέπει να του έχουν κάνει AI. Δηλαδή, αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να τον δεις εδώ στην Αθήνα να περπατάει στον δρόμο και να πεις είναι ένας μεσαίος, ένας τυχαίος τύπος. Στο ημερολόγιο είναι μπουκιά και σε χώριο που λέμε και στο χωριό μου. Εν πάση περιπτώσει, τους χαλάσαν το παραμύθι τώρα, γιατί αυτό είναι ωραίο παραμύθι. Έπαιρνε στο ημερολόγιο, το έβαζε εκεί και λέγε αχ. Ο Τζιοβάνι, Πάτερ Τζιοβάνι, κάντε μου μία εξομολόγηση.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ένας κινηματογράφος στις Ηνωμένες, συγγνώμη, στην Βρετανία απαγόρεσε την είσοδο στα παιδιά κάτω των 16 με τις προβολές μετά τις 7, εκτός κι αν συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ενήλικα. Και αυτό έγινε διότι υπήρχαν, λέει, παράπονα για ενοχλητική συμπεριφορά των ανηλίκων στις υπόλοιπες προβολές. Εν τω μεταξύ, το αστείο δεν είναι ότι παλιά έλεγαν οι κινηματογράφοι δεν έλεγαν απαγορεύεται, ρε παιδί μου, είναι έργο, απαγορεύεται κάτω των 16, αλλά το γράφανε γιατί το έργο ήταν πολύ προχωρημένο. Τώρα η απαγόρευση ισχύει. Το προχωρημένο ήταν απαγορευμένο, ενώ μπορεί να ήταν έργο που είχε ερωτικές σκηνές, είχε σκηνές άγριες, δολοφονίες κλπ. Η απαγόρευση τώρα γίνεται όχι γιατί το έργο είναι πολύ προχωρημένο, αλλά γιατί οι ανήλικοι είναι πολύ προχωρημένοι. Δηλαδή τα σπάνε μέσα στο σινεμά, αρχίζουν, φωνάζουν, πετάνε popcorn. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι και εγώ θέλω να σας το πω, έπαψα να πηγαίνω σε μεγάλα σινεμά, αυτά τα multiplex. Έχω να πάω σε multiplex 20 χρόνια και από την τελευταία φορά που είχα πάει να δω την Ομίχλη του Στίβεν Κίνγκ. Και γινότανε μέσα της κακομοίρας, σαν να είσαι σε παιδότοπο. Να πετάνε popcorn, να βρίζουνε, να φωνάζουν, να κάνουν. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει λόγος να δεις σινεμά, ας πούμε, γενικότερα να πας σε κινηματογράφο. Γιατί μένα με ενοχλούν τα πάντα. Με ενοχλούν τα popcorn, με ενοχλεί η δίπλα που κουνιέται, με ενοχλεί ο άλλος που ανοίγει το κινητό του, με ενοχλεί ο άλλος με τα πατατάκια που τα τρώει. Οπότε λέω, ας κάτσω σπίτι μου, να μην ενοχλώ κι εγώ, να μην με ενοχλούν κι άλλοι, να δω τις ταινιούλες μου μια χαρά, ξαπλώνεις και στον καναπέ σου. Στο σινεμά τι να κάνεις, εξαπλώσεις, ο άλλος σου κόβει τα πόδια. Είναι σαν να είσαι σε πτήση χαμηλής, πώς το λένε, χαμηλού κόστους.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει.

μια περίεργη είδηση από τη Βρετανία. Λες και από τη Βρετανία μας έχετε και μπότε καμιά νορμάλ είδηση. Ένα τοπικό ραδιόφωνο ανακοίνωσε, λέει, κατά λάθος, και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, το θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Πώς γίνεται να ανακοινώσει κατά λάθος? Καταρχάς, όταν πεθαίνει κάποιος, το μαθαίνουμε από τον Ιάσονα 30, όχι τον, πες το, τον Σπύρο Μπιμπίλα. Άμα δεν το πει ο Μπιμπίλας, δεν είναι ισχύ. Τώρα, πώς το Radio Caroline, που εκπέμπει, λέει, σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας, απέδωσε το περιστατικό σας σφάλμα υπολογιστή. Προφανώς το κάνανε επίτηδες για να γίνουν γνωστοί. Λόγω ενός σφάλματος, λέει, υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, είπε ο διευθυντής του σταθμού, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Βρετανίας. Το έχουν έτοιμο, δηλαδή έχουν έτοιμο ηχογραφημένο μήνυμα που λέει ότι πέθανε ο The King, πώς λένε, God save the King. The King has died, God save the King. Έτσι το απόγευμα της Τρίτης μεταδόθηκε λανθασμένα η ανακοίνωση ότι αυτού μεγαλειότητα ο βασιλιάς είχε αποβιώσει. Ο ίδιος ο διευθυντής εξήγησε ότι αμέσως μετά ο σταθμός διέκοψε τη μετάδοσή του. Γεγονός που οδήγησε το προσωπικό να αντιληφθεί το λάθος, να αποκαταστήσει το πρόγραμμα και να μεταδώσει απολογία στον αέρα. Το Radio Caroline είχε την τιμή να μεταδώσει, λέει, κοιτάξτε, ζητούμε συγγνώμη από την αυτού μεγαλειότητα τον βασιλιά και από τους ακροατές μας για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε. Τώρα, αυτόν τον σταθμό μετά τον ξανακούς, δηλαδή μετά από αυτή την αναξιόπιστη μετάδοση, να βγαίνω εγώ να λέω τώρα ότι η κεφαλή του πολιτεύματος έχει αποβιώσει. Και μετά να πω, αχ, παιδιά, κάναμε λάθος. Συγγνώμη, ναι, ναι. Δεν είναι εδώ ότι είπες λάθος ένα σκορ αγώνα. Είπες ότι πέθανε ο βασιλιάς, ρε φίλε, για όνομα Θεού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ο Μάθιου Μακόναχη, τι τραβάνε και αυτοί οι διάσημοι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν θέλω να γίνω διάσημος πραγματικά. Ο Μάθιου Μακόναχη λέει πέρασε 22 μέρες στο Περού χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί τον είχε κουράσει η φήμη. Δεν μπορούσε να κυκλοφορούσε στην Αμερική. Του λέγανε Μάθιου, ρε Μάθιου, μεγάλε παιχταρά, πως, τι κούκλος είσαι, ρε Μάθιου. Έλα, αγόρι μου, τον αγκαλιάζαν οι κοπέλες εκεί, το φτώνανε. Αυτός δεν μπορούσε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σε κουράζει κάποια στιγμή. Και λέει, ήθελα, λέει, να με ξέρουν, λέει, ως Ματέο. Και πήγε στο Περού και έμεινε 22 μέρες χωρίς ρεύμα. Έτσι τόσο άντεξε, παραπάνω δεν άντεξε. Εδώ να μας πούνε εμάς τώρα, όχι ρεύμα, να σου πούνε, μπορείς 2 ώρες χωρίς το κινητό. Βάλ το challenge, ρε παιδί μου, σήμερα, τώρα που με ακούς. Πες, 2 ώρες δεν θα κοιτάξω το κινητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα φας τα ρούχα σου, θα αρχίσεις να κάνεις, να ξύνεις έτσι. Και αυτός πήγε, λέει τώρα ότι πήγε, δεν το πιστεύουμε εμείς τώρα τι έγινε. Και όλες 22 μέρες χωρίς ρεύμα ο Μακόναχη, εντάξει. Βέβαια να σου πω κάτι. Ο Μακόναχη τώρα 22 μέρες χωρίς ρεύμα δεν θα πάθει και τίποτα. Θα πάει εκεί πέρα στο Περού, αυτός έχει μια άδεια, ξέρω εγώ, από τις ταινίες που κάνει, καφταράζει. Βρίσκει και θαυμάστρες εκεί, τον βλέπαν εκεί στο Περού οι Περουβιανές. Α, Μάθιου, Μάθιου Τσίκο, Τσίκο Αμερικάνο. Ενώ άμα πας εσύ να μείνεις χωρίς ρεύμα, θα σε κυνηγάει το αφεντικό. Θα σου λέει πού είναι το mail, γιατί δεν απάντησε το τηλέφωνο, σε παίρνανε, μετά σε παίρνει η τράπεζα για το δάνειο που χρωστάς. Οπότε, Μακόναχη, έτσι μπορώ και εγώ, φίλε.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πια...
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
5: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει
4: ήλιο, παιδιά. Πήγαμε, βρήκαμε τραπέζι να κάτσουμε έξω να χαρούμε λίγο τον καφέ. Μας βάραγε ο ήλιος με το που κάτσαν 5 λεπτά. Τώρα θα μου πεις και γέροι άνθρωποι. Τώρα μετά από ένα σημείο και μετά δεν τα αντέχεις αυτά. Σηκωθήκαμε, φύγαμε, πήγαμε σε άλλη περιοχή να έχει σκιά, δροσιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Δημήτρης, νέο κόσμος. Νέος κόσμος, καλημέρα σε όλους τους Ολυμπιακούς και σε όλους τους φιλάθλους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Αττική κοκκίνησε και ο Πειραιάς φλέγεται ακόμη. Ο Διονύσης από Πειραιά. Καλημέρα στην Ελεάνα. Ακόμα φλέγεται ο Πειραιάς, ακόμα το καίτε. Δουλειές δεν έχουμε, δεν πάμε. Τώρα ένας βάζελος εδώ θα έλεγε κακία. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αγαπητοί βάζελοι, υπάρχει και ο τίτλος, ο ελληνικός. Δεν είναι λίγο. Τώρα έχουμε, έχετε άλλη τέτοια αναμέτρηση. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, ο οποίος μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, έβλεπα χτες, είχα κατέβει στο Κολωνάκι. Και ήταν εκεί γεμάτο παδούς της Φενέρμπαξε, οι οποίοι κάναν τουρισμό. Σου λέει, αφού δεν πήραμε τον deal, αυτοί είχαν έρθει εδώ και καλά να το πάρουν, το σηκώσουν. Και κυκλοφορούσαν όλοι με τα κασκόλ και κάνανε τουρισμό στο Κολωνάκι οι Τούρκοι. Θα μου πεις γιατί όχι, αφού δεν. Μικρός τελικός έγινε φέτος. Δεν άκουσα τίποτα το Σάββατο έγινε. Χαμπάρι δεν πήρα. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Άντε και του χρόνου, παιδιά, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα, να μην το παίρνει κανένα άλλο. Να βγει και ο Άρης Ευρωλίγκα με το να πάρουμε και το Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Galaxy 92.
4: Φαντάζεσαι να πάρουμε Αντετοκούμπο. Να τον πάρει ο Τζιάο. Λέμε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, δεν είπα το όνομά μου. Μέχρι τις 10 εδώ στο Galaxy. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Πώς το γλεντήσατε, πώς, δεν ξέρω, στεναχωρηθήκατε, λυπηθήκατε, χαρήκατε.

yeah. Η Λεάνα λέει από το να είναι ο καιρός όπως πέρσι που είχαμε κάψον από το Μάιο, τον προτιμώ έτσι. Μα δεν έχεις και άδικο. Yeah. Αλλά δεν ξέρεις τι να φορέσεις, παιδί μου. Σκάει μια βροχή από το πουθενά, δηλαδή. Αγγλία γίναμε. Στην Αγγλία λέει έχει καλύτερο καιρό, είχε καύσωνα. Καύσωνα για τους Άγγλους, όχι για εμάς. Καύσωνα. Είχε λίγο πιο ζεστό καιρό από εμάς, αλλά έχουν λέει μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστούν. Αυτοί εδώ μεταξύ βλέπουν λίγο ήλιο, βγαίνουν όλοι στα πάρκα. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να κοιμηθήκατε το Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ είχα το εξής θέμα. Εγώ περιμένω όλο το Σαββατοκύριακο να κοιμηθώ, γιατί ξυπνάω 6 ώρα για να είμαι εδώ πέρα στην εκπομπή. Και λέω Σαββατοκύριακο, λέω περίμενα το Σάββατο πώς και πώς. Είχα κάτσει και Παρασκευή βράδυ μέσα. Είχα αράξει καναπέ, Netflix. Μιλάμε τώρα για ειδονή, έτσι. Λέω το πρωί, λέω θα κοιμηθώ μέχρι τις 12. Αν γίνεται, δεν γίνεται πλέον σε αυτή την ηλικία, αλλά θα κοιμηθώ όσο να είναι. Και άκου τι μου συνέβη, ρε φίλε. Είχα κανονίσει να δώσω τα χαλιά. Αυτή η μάστιγα. Είχα κανονίσει να δώσω τα χαλιά για καλοκαίρι. Χτυπάει το κουδούνι λοιπόν 8 παρά το Σάββατο. Το βγαίνω, ανοίγω την πόρτα, έχουν έρθει οι τύποι για τα χαλιά. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα δώσουμε. Καλημέρα, παιδιά, τα χαλιά είναι εδώ, πάρτε τα από εδώ. Κατέβουμε στην αποθήνα, πάρτε και το άλλο, πάρτε και το άλλο. Φεύγουν τα χαλιά. Λέω, φύγαν τα χαλιά, τελείωσε. Θα παίζω για ύπνο. Τέρμα, τώρα θα ξεκινήσω μεσημέρι. Πέφτω για ύπνο. Μετά από κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, είχα χάσει, κοιμόμουν. Χτυπάει το κουδούνι. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, ποιος είναι πάλι ο Σαββατιάτικα. Κάτι νεύρα, κάτι πινελίκια πρωί-πρωί. Ανοίγω την πόρτα, είναι ο ίδιος τύπος με τα χαλιά. Μου λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, πήραμε τα λάθος χαλιά. Λέω, ποια λάθος χαλιά, αφού αυτά ήθελα να σας δώσω. Όχι, μου λέει, δεν ήρθαμε για σας, ήρθαμε για τους απέναντι. Και είχαν έρθει παιδιά για τους γείτονές μου, για να πάρουν τα χαλιά τους γείτονες, άλλη εταιρεία. Λέω, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, εγώ είμαι ψήρας. Δηλαδή, όταν ο άλλος μου δίνει μια απόδειξη και την κοιτάω, μου δίνει την είχε δώσει την απόδειξη και βλέπω ότι δεν ήταν η εταιρεία που είχαμε κανονίσει. Και λέω, θα είναι η έδρα αλλού, είναι αυτά τα περίεργα, ξέρεις. Και μου λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, λέω, τα χαλιά που είναι. Λέει, τα έχουμε, λέει, εδώ, στην κάτω γειτονιά, εν πάση περιπτώσει, στην αποθήκη, λέει, να σας τα φέρουμε τώρα. Λέω, φέρτε τα. Είχα κάτι νεύρα του μεταξύ, με είδε εκείνη την ώρα, φοβότανε. Λέω, φέρτε τα τώρα όμως, γιατί λέω θα έρθουν οι δικοί μου και δεν θα έχουν χαλιά να πάρουνε. Ναι, λέει και τα λοιπά. Φεύγει αυτός, παίρνω τηλέφωνο τους δικούς μου. Λέω, παιδιά, λέω το και το. Μου λένε, μα δεν είναι σήμερα το ραντεβού, είναι αύριο. Λέω, όχι ρε φίλε, δεν θα κοιμηθώ ούτε την Κυριακή. Ήτανε το δικό μου ραντεβού Κυριακή και το δικό τους ήταν Σάββατο. Και ξύπνησα και την Κυριακή πρωί για να δώσω τα χαλιά τα δικά μου τα κανονικά αυτή τη φορά. Όχι των αλλωνών. Και είμαι δύο μέρες που είχα να κοιμηθώ, είμαι ξύπνιος από τις 8 παρά. Καταλαβαίνεις τώρα πως ξεκινάει η εβδομάδα, όχι πέρμαζη. Σας έχει συμβεί εσάς αυτό, να μπλέξουν τα χαλιά. Γιατί μιλάς ότι σαφώνω τα ράτια, έχω πάθει. I wanna really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really

Λοιπόν, βλέπω την ανάρτηση του Γιαννακόπουλου για την κατάξη του Ολυμπιακού. Έχει ανεβάσει το γάτο του και λέει κάτι ακατάληπτα. Δεν καταλαβαίνω. Λέει, πήρε, λέω, κάτι τα βήματα του Σπανούλη και κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέτε με τα χαλιά, μηνύματα στο Live 24. Ευχαριστώ τον Δημήτρη που με πληροφορεί. Δεν γίνονται πλέον μικροί τελικοί. Και σωστό είναι αυτό. Μικρό τελικό τώρα δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, πα εκεί σε λίγο. Εκτός και αν το εισιτήριο περιλαμβάνει να δεις και το μεγάλο τελικό. Δηλαδή, αν πληρώσεις μικρό τελικό, να δεις την ομάδα σου στο μικρό τελικό, να δεις και το μεγάλο τελικό. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Το πάντως έφτασε, λέει, το τέτοιο. Το λεωφόριο πομπή έφτασε στις. Στις 4 η ώρα το πρωί στον Πειραιά. Ποιες και 20 τώρα, και 20 είναι 7 και 20 γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Καλό. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, που ζούμε μόνο με πλαστικά πλέον. Εν τω μεταξύ, ένα βήμα είχαμε κάνει να βγάλουμε τα καλαμάκια τα πλαστικά. Και δεν μπορούσε ο Έλληνας χωρίς πλαστικό καλαμάκι, του χάλαγε το, δεν μπορούσε να ρουφήξει το καφέ του μωρό καημενούλης. Αχ, τι πρόβλημα. Δηλαδή, φαντάσου, αν δεν μπορείς να κάνεις έστω και αυτό το ελάχιστο, μη λες μετά ότι σε ενδιαφέρει το περιβάλλον. Γιατί όλοι είχαν, όλοι μετά χρησιμοποιούσαν το επιχείρημα. Ναι, τα καλαμάκια θα μας σώσουν. Ναι, βρε, έξυπνε, τα καλαμάκια θα σε σώσουν. Γιατί άμα βάλεις τα καλαμάκια όλα αυτά που πίνεις κάθε μέρα 13 φρέντο μαζί, άμα τα βάλεις αυτά όλα μαζί και τα μαζέψεις και δεις πόσα πλαστικά είναι, θα καταλάβεις ότι έτσι αρχίζει και σώζεις κάπως το. Τέλος πάντων. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Ναι, λες και υπάρχουν μεγάλα. Η ένδοξη 25η Μαΐου. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Είναι η μέρα της Αφρικής. Όλα αυτά σήμερα. Η μέρα της πετσέτας. Τι είναι η μέρα της πετσέτας, ρε φίλε. Λέει κάθε χρόνο 25 Μαΐου οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Αγγλίου συγγραφέα Douglas Adams κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Μιλάμε για κάψιμο. Η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Έχουν pride και αυτοί. Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, πολύ σημαντικό. Και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Όλα αυτά σήμερα. Σαν σήμερα το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος αποχωρεί από ανατοϊκή άσκηση μέσα στη Χούντα. Ο κυβερνήτης, ο καπετάνιος, ο Νίκος Παπάς και 6 αξιωματικοί, 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Είναι το κίνημα του ναυτικού, το πρώτο πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Μείναν στην Ιταλία, τους δώσαν πολιτικό άσυλο, ευτυχώς για αυτούς. Και σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά, παρακαλώ, κατακτά το κύπελο Ελλάδας, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Δύο ομάδες που. Εντάξει, ο Ηρακλής νομίζω ότι επιστρέφει, είναι στη Football League είναι ο Ηρακλής τώρα, στη 2. Στη Β' Εθνική, η Καστοριά είναι στα τοπικά, έχω την εντύπωση. Είναι φοβερό, στην Καστοριά, στην οποία Καστοριά έπαιζε τότε ο Σαργκάνης τερματοφύλακας. Και πάρει κύπελο το 1980, μιλάμε τώρα για άθλο, κάτι το οποίο, λέει, τώρα για να γίνει και όφη βέβαια, είναι επαρχιακή ομάδα, πήρε κύπελο φέτος, αλλά η Καστοριά ήταν τότε ακόμα πιο μικρό όνομα, ας πούμε. Θα πούμε και για το Μαρινάκι μετά, μην. Να έχουμε να πούμε και κάτι μετά, δεν είναι.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.
9: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε και μια άσχημη είδηση, ας πούμε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών η γογό Μαστροκώστα. Καλά ακούσατε. Η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και καιρό. Είχε καρκίνο και το πάλευε πάρα πολύ. Η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη της. Νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό η αγαπητή γογό Μαστροκώστα, σύζυγος του Τραϊανού Βέλα, sex symbol των Zeros και συμπαθέστατη από τους ανθρώπους της τηλεόρασης που αγαπήσαμε όλοι, φαντάζομαι. Είχε γίνει γνωστή ως γυμνάστρια πρωινής εκπομπής από το Μεταξύ Μας στο Μέγκα το 1995. Εγώ δεν το θυμόμουν να κάνω, τη θυμόμουν ως μοντέλο. Σύντομα είχε γίνει η εθνική τηλεοπτική γυμνάστρια. Αργότερα γνώρισε τον έρωτα της ζωής, τον Τραϊανό Βέλα, ο οποίος τη στάθηκε στο πλευρό μέχρι το τέλος. Και δυστυχώς δεν άντεξε. Σε ηλικία μόλις, επαναλαμβάνω, 56 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό η γογό Μαστροκώστα. Κρίμα, πολύ κρίμα, πραγματικά. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Το Ευτράπελο λέει να πεις πριν τον αγώνα, λέει, με Δημητριάδη Μαρινάκη. Τώρα δε, ρε Διονύση, τώρα δεν με ακούτε. Τώρα λέω, θα το πούμε μετά. Να πούμε κάτι και μετά, μην τα πούμε όλα τώρα. Να μην επισκιάσουμε το ευχάριστο της κατάκτησης του τίτλου. Κοίταξε να δεις πόσο μορφωμένους ακροατές έχουμε. Ο Αχιλέας λέει, καλημέρα Βαγγέλη. Ο Ντάγκλας Άνταμς είναι αυτός που έγραψε το βιβλίο «Γυρίστε το γαλαξία με το stop». Σωστό, ναι, ένα σωστό. Ένα χιουμοριστικό μυθιστόρημα φαντασίας. Ο Τάσος λέει, καλημέρα, χρησιμοποιείς και χαλιάρα, Βαγγέλη, τα οποία μάλιστα δίνεις για πλήσιμο. Μπράβο, κλασικός. Συγγνώμη, υπάρχει κόσμος που δεν βάζει χαλιά? Το χειμώνα δηλαδή δεν έχετε κάτι κάτω? Δεν παγώνεται χωρίς χαλί? Και εδώ μια φίλη, φίλος, δεν... Το χειμώνα δηλαδή δεν έχετε κάτι κάτω? Δεν παγώνεται χωρίς χαλί? Και εδώ μια

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
7: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον

0: Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Την Πειραιώς. Κάτι θα έχει γίνει εκεί λογικά. Δεν έχει κίνηση συνήθως τέτοια ώρα. Εκτός και αν είναι ακόμα οι γάβροι και πανηγυρίζουν, δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, κάθοδος στο Κηφισού από την Πειραιώς και μετά έχει μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσετε στην παραλιακή. Αν κάποιος έχει φτάσει και το έχει ζήσει αυτό, να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας πει τι έχει γίνει εκεί πέρα. Είναι λοιπόν Δευτέρα 25 Μαΐου. Φτάσαμε στο καλοκαίρι, το έχετε πάρει χαμπάρι. Την επόμενη, παιδιά, συνειδητοποίησα ότι την επόμενη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δεν το ήξερα. Καθόμουν χτες και τρώγαμε και λέω, παιδιά, Αγίου Πνεύματος πότε είναι να πάμε κάπου. Και λέει, ποιο, τι να πας κάπου, την άλλη Δευτέρα, τι είναι, πού να πας τώρα, δεν έχει να, δεν προλαβαίνεις τίποτα, φίλε, δεν. Κάπου όμως τώρα έχουμε μια ανταπόκριση να συνδεθούμε με την Κύπρο, με τον ειδικό μας απεσταλμένο. Γεια σας, καλημέρα σας από την Κύπρο. Είχαμε εκλογάς και μπήκε στην Βουλή το κόμμα του Βιδία, του Παναγιώτου. Εγώ το έλεγα με τον Παπιλιόν, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο, πάρα πολλά ευτυχισμένος που μπήκαν στη Βουλή. Το κόμμα μου. Άμεση δημοκρατία. Η είδηση με τις εκλογές στην Κύπρο δεν είναι ότι κέρδισε η αντίστοιχη Νέα Δημοκρατία της Κύπρου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η είδηση δεν είναι ότι αύξησε τις δυνάμεις του το κυπριακό κουκουέ, λέμε τώρα, το ΑΚΕΛ που ήρθε δεύτερο, ούτε ότι μπήκε στη Βουλή το κόμμα του Φιδία. Η είδηση είναι ότι τρίτο κόμμα στην Κύπρο είναι το ΕΛΑΜ, που είναι η Κυπριακή Χρυσή Αυγή, έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Είναι της ίδιου, του ίδιου προσανατολισμού. Τεράστια άνοδος της ακροδεξιάς στην Κύπρο. Food for thought που λέει και στο χωριό μου. Γιατί, οι αιτίες, τι γίνεται εκεί πέρα, κάτι γίνεται εκεί για να υπάρξει αυτό. Η Κύπρος ανέκαθεν είχε ακροδεξιά, η οποία όμως στεγαζόταν πολιτικά μέσα στις κλασικές δεξιές, στα κλασικά δεξιά κόμματα. Τώρα έχουμε ένα ΕΛΑΜ, το οποίο είναι... Ήταν, ρε παιδί μου, σε πολύ μικρά ποσοστά όταν η Χρυσή Αυγή εδώ έχει βγει τρίτο, τέταρτο κόμμα στην Ελλάδα. Κι όμως, ναι, την 2026 μιλάμε για τρίτο κόμμα. Είναι φοβερό. Το διαβάζω και δεν το πιστεύω. Ποσοστά. Ωπα, κάτσε. Αυτό το λέω. Άρε, αυτά τα κινητά του σατανά. Λοιπόν, Δημοκρατικός Συναγερμός, 27,1, 17 έδρες. ΑΚΕΛ, 23,9, 15 έδρες. ΕΛΑΜ, 10,9, 8 έδρες. Για λίγο τέταρτο το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, το κεντρό, ας πούμε, της Κύπρου, 10%, 8 έδρες. Πέμπτο το ΑΛΜΑ, το οποίο είναι επίσης ένα νέο κόμμα. Είναι το ΑΛΜΑ, νομίζω, είναι το κόμμα του δημοσιογράφου, του Δρουσιώδη, ο οποίος είχε γράψει αυτή την ιστορία που συνδέθηκε με την κατάρρευση του Μιλωνάκη. Εδώ του δικού μας. Άμεση δημοκρατία του Φιδία. Όλος περίεργος δεν είναι πει. 3, 4, 5. Έκτος βγήκε ο Φιδίας. Με 4 έδρες και 5,4%. Εντάξει, και αυτό είναι μια επιτυχία. Το Φιδία τον στριμώξανε πολύ τον τελευταίο καιρό τα μίντια στην Κύπρο. Τον εμφάνισαν ως έναν αδαή τύπο. Ότι δεν ήξερε βασικά πράγματα της πολιτικής συμπασπίωτος. Καλημέρα. Η Μαρίνα, και εγώ, λέει, τα παιδιά μου, την Έλλη και τον Πέτρο, με Χαρισόπουλο τους ξυπνάω. Και λένε ότι έχεις πλάκα. Ένα φοβερό πράγμα. Τώρα τελευταία έχω... Α, συγγνώμη, το Volt ήταν. Ευχαριστώ. Με διορθώνει ο Σταύρος. Ευχαριστώ, Σταύρο μου. Το κόμμα του Δρουσιώτη ήταν το Volt και όχι το Άλμα. Πολλά καινούργια κόμματα στην Κύπρο. Τι γίνεται. Σταύρο, τι έγινε σήμερα, δεν έχει να πεις κάτι για τον Ολυμπιακό εδώ. Εδώ κάναμε ολόκληρη ιστορία. Σαμπάνιες, ανοίξαμε για πάρτι σου. Τίποτα. Λοιπόν, και εγώ, λέει, τα παιδιά μου, λέει, τα ξυπνάω με Χαρισόπουλο και λένε ότι έχεις πλάκα. Μου κάνει εντύπωση που έχω πέρασει πλέον στη νέα γενιά. Δεν το περίμενα. Εσείς είστε γονείς για αυτές τις κακές επιρροές. Καλημέρα, Μαρίνα μου. Καλημέρα στον Κοτσαρίκο. 7:33, ώρα για ξύρισμα. Ξυρίζονται ακόμα οι άντρες. Έλα, ρε φίλε. Τώρα πλέον πιο πολλές γυναίκες ξυρίζονται παρά οι άντρες. Ενώ. Κατάλαβες. Okay. Ελπίζω να κατάλαβες, δηλαδή. Δεν είναι αυτό που κατάλαβες.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
4: Galaxy 92. Amazing music.
2: Εντάξει, παιδιά, κανένα λάθος. Συγγνώμη, δεν ήταν όντως, δεν είναι του Δρουσιώτη. Είναι του πρώην γενικού ελεγκτή, λέει, του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το κόμμα Άλμα. Πολλά ξέρετε για την Κύπρο, μπράβο. Περισσότερα από μένα, μάλλον.

0: με ακούτε και στην Κύπρο. Α, πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Γράψτε μου λοιπόν, τι γίνεται, γιατί αυτή η ιστορία με το ΕΛΑΜ, πού οφείλεται. Λοιπόν, έχουμε ένα και ένα ευχάριστο νέο να πούμε, ότι έχουμε καταρχήν συμφωνία γερήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εντάξει, δεν έχει λήξει η ιστορία, κάτσε. Γιατί Τραμπ είναι αυτός, μονές μέρες ξυπνάει με πόλεμο, τις ζυγές μέρες ξυπνάει με ειρήνη. Εκτός λέει για, από άνοδο ΕΛΑΜ, το πιο τραγικό είναι η νέα βουλή που δεν θα έχει οικολόγους. Συγγνώμη τώρα, γιατί βλέπεις οικολόγους πουθενά αλλού, εκτός από τη Γερμανία. Τι είναι, πού να υπάρχουν οικολόγοι. Ήταν λέει και η φωνή για τα ζώα. Εντάξει, θέλω να πω, okay, καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου. Δεν νομίζω ότι είναι το πιο τραγικό αυτό, ότι δεν μπήκαν οικολόγοι στη Βουλή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πιο σημαντικότερα προβλήματα, να πω. Δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Εμείς το μυαλό μας είναι συνέχεια στην τσέπη μας και σε άλλα προβλήματα όπως το μεταναστευτικό και αυτά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι όντως το περιβάλλον και όλο αυτό που ζούμε, οι καταστροφές, οι φυσικές έχουν να κάνουν με την, με την οικολογική καταστροφή, εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, ο Μητσοτάκης πάντως μπορεί να κυκλοφορεί σήμερα χωρίς να του λένε ότι είναι γκαντέμις, γιατί είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και κάποιοι βάζελοι πιστεύαν ότι αυτό από μόνο του αρκούσε για να χάσει ο Ολυμπιακός τον τίτλο. Λέει, ο Πρωθυπουργός έδωσε τα εύσημα σε όσοι συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Άρτια, τι άρτια. Εδώ λέγανε ότι μπήκανε, λέει, μέσα χιλιάδες κόσμου, λέει, χωρίς να πληρώσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά αυτό γράφηκε πρώτον. Δεύτερον, παιδιά, αγαπητοί φίλοι Ολυμπιακοί, εντάξει τώρα, αυτό το πράγμα που κολλήσατε αυτοκόλλητα του Ολυμπιακού σε όλες τις καρέκλες στο ΆΚΑ, δεν ήταν ωραίο. Σκεφτείτε μόνο τους ανθρώπους που πρέπει να τα βγάλουν αυτό τώρα, δηλαδή. Εντάξει τώρα, αυτό ήταν φάουλ. Βέβαια ήταν λιγότερο άσχημο από εκείνο που κάνατε στη Φιλαδέλφια, που σπάγατε καρέκλες και παίρνετε τις καρέκλες της Φιλαδέλφιας. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν ένα βήμα μπροστά, ότι δεν σπάσατε καρέκλες από το ΆΚΑ. Ελπίζω δηλαδή.
1: Galaxy 92.
0: Γι' αυτό σας λέω, μην κάνουμε διοργανώσεις στην Ελλάδα. Καταστρέφουν τα γήπεδα. Δηλαδή, πιο πολύ κινδυνεύουν τα ελληνικά γήπεδα από τους Έλληνες φιλάθλους παρά τους ξένους.

0: Φαγωθήκατε με το Δημητριάδη και το Μαρινάκη, γιατί υπήρξε μπιφ. Εδώ λέμε για το πρωτάδι, για την Ευρωλίγκα. Θέλετε να το πάμε εκεί, να το πάμε. Άντε, φαγωθήκατε. Καταρχάς, λέει ο Παναγιώτης, το σοβαρό πρόβλημα ξέρεις πότε θα υπήρχε. Αν ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε χθες, για άλλη μια φορά θα βλέπαμε τι τρόγλοι είμαστε στον αθλητισμό. Ότι θα τα σπάγανε δηλαδή. Έχει και ένα δίκιο, δεν ξέρω. Δεν θέλω να προκαταβάλω με. Αλλά θα υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Τέλος πάντων, το πήρε τώρα όλα καλά. Γιατί υπήρξε μπιφ. Γενικώς δεν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ Μαξίμου και Μαρινάκη εδώ και καιρό. Το θέμα είναι άλλο. Καταρχάς να πούμε ότι ανέβαινε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ανέβαινε στις σκάλες του ΆΚΑ, πήγαινε προς τα πάνω. Και κάποια στιγμή εκεί διασταυρώθηκαν τα βλέμματά του με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και ανιψιό του Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που πήρε πάνω του όλη την ιστορία με τις υποκλοπές, θεωρήθηκε ως βασικός υπεύθυνος και παρετήθηκε ή τον παρέτησαν, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος όμως τώρα τελευταία προσπαθεί να κάνει ένα comeback. Είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού, είναι ο γιος της Κατερίνας Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος, και του εκλειπώντος δικηγόρου Δημητριάδη. Λοιπόν, ο οποίος επαναλαμβάνω προσπαθεί να κάνει ένα comeback, δηλαδή έχει ήδη τη ρετσινιά των υποκλοπών, άφησε ένα διάστημα να περάσει αυτό και υποτίθεται ότι κάνει ένα comeback ως αναγεννημένος. Και έμπλεξε χθες σε ένα καυγά, όπου αυτός έχει ανέβει, ο Δημητριάδης δηλαδή, έχει ανέβει πάνω σε μια καρέκλα και υποτίθεται ότι προσπαθεί να επιτεθεί στον Μαρινάκη, ο οποίος και αυτός στρέφεται προς την πλευρά του. Τους κρατάνε και τους δύο οι παρέες τους, οι φρουροί τους, δεν ξέρω τι, σίγουρα ο Μαρινάκης έχει φρουρά, ο Δημητριάδης δεν ξέρω αν ήταν φίλοι του, τι ήταν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, διάφοροι έτσι μπρατσωμένοι γενιοφόροι τύποι. Ευτυχώς υπάρχει κάγκελο ανάμεσα και δεν υπάρχει συμπλοκή. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο, σκίστηκε η φανέλα, σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη. Εγώ στο βίντεο που είδα, μπορεί να μην τα έχω δει όλα τα βίντεο, στο βίντεο που είδα δεν βλέπω να την έχει σκίσει τη φανέλα ο Δημητριάδης. Πιθανότατα κάπου εκεί στο τράβα, ο ένας τράβα ο άλλος για να μην μπλακωθούν. Δηλαδή μπορεί να του σκίσαν τη φανέλα οι ίδιοι οι γνωστοί, δεν ξέρω. Ξάπη κάποια στιγμή ο Μαρινάκης είναι με σκισμένη φανέλα σαν το Ρουβά. Είναι ο Ρουβάς του αθλητισμού. Λοιπόν. Και εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό. Ακούγονται διάφορα μπινελίκια μεταξύ των. Και αυτό επισκίασε κάπως και την ιστορία αυτή. Είναι φοβερό, ρε φίλε, ότι υποτίθεται ότι προσπαθείς να φτιάξεις ένα καλό προφίλ από αυτό που σου έχουνε. Όχι, σου έχουνε. Βρέθηκες με τη. Πώς το λένε. Ως βασικός ένοχος των. Βασικός υπαίτιος των υποκλοπών. Υποτίθεται οι άλλοι είναι καθαροί, δεν ξέρω τίποτα, δεν φταίει αυτός. Λοιπόν, φεύγεις λοιπόν, αποσύρεσαι από την κεντρική πολιτική σκηνή και υποτίθεται αφήνεις τον καιρό λίγο να. Και ξαναμπλέξει καυγά με το Μαρινάκι. Πραγματικά δηλαδή. Γιατί θα μου πεις, γιατί το Μαρινάκι θα πρέπει να μπλέξει με καυγά. Όχι, αλλά για το Μαρινάκι για κάποιο λόγο. Ούτε εκεί θα έπρεπε να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αλλά για κάποιο λόγο με εκπλήσει λιγότερο με την έννοια του Μαρινάκη, φαίνεται λίγο και πιο έτσι. Μπρουτάλ. Τέλος πάντων. Ελλάδα 2.0, κυρίες και κύριοι. Αυτά συμβαίνουν όταν ο πρόεδρος της μεγαλύτερης ΠΑΕ της χώρας και από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες συνεπλάκει με τον ανιψιό του πρωθυπουργού και πολιτικός στέλεχος του Μαξίμου, πρώην πολιτικός στέλεχος του Μαξίμου. Ελλάδα 2.0. Με έμφαση στο 0.
1: Στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θα φεϊθά. Galaxy 92, ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο μικρόφωνο, μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Εμείς τώρα θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο break, θα τα πούμε και συνέχεια και για τον Τζίπρα, ο οποίος αύριο στο Θησίο έχει τη δικιά του ανακοίνωση. Παιδιά, είναι πάρα πολύ η επικαιρότητα, δεν προλαβαίνουμε λεπτό, δεν παίρνουμε ανάσα. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι, κόμματα, Final Four, συναυλίες, χαμός. Εν τω μεταξύ, μια που λέμε για συναυλίες, παιδιά, μεγάλη φτώχεια ο Έλληνας, πραγματικά, δηλαδή, δεν υπάρχει συναυλία στο ΆΚΑ να μην γεμίζει. Final Four γεμάτο, ο ΆΚΑ γεμάτο, μιλάμε, πεινάει ο Έλληνας, δεν έχει να φάει.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Θα φας, Καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο.
12: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
13: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα,
15: είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
17: αλλά και πατάτε.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
17: Το τέλειο.
16: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή. Αχαλή, νοτή καθαριότητα.
18: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
19: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
20: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
21: Galaxy 92.

0: Τα κακά παιδιά Inner Circle με το Sweat Αλά Λα Λα Λα Long. Με τους έτσι πικάντικους στίχους. Με αυτούς ξεκινάμε εδώ στο Galaxy 92. Έτσι να σας βάλουμε σε καλοκαιρινό mood. Σιγά σιγά παρά τους τοπικούς όμβρους. Ο Νίκ, ο οποίος προφανώς είναι Παναθηναϊκός, να το έπαιρναν καθαρά, λέει, να τους δίναμε συγχαρητήρια. Κατάφεραν, λέει, και βρωμήσανε το ευρωπαϊκό το μπάσκετ. Τέτοια σφαγή σε τελικό δεν ξανάγινε. Ρε Σινίκ, να σου πω κάτι. Και καθαρά να το πέρανε, που καθαρά το πήρανε, πάλι δεν τους δίνατε συγχαρητήρια. Τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, αυτό πράγμα κάποια στιγμή δεν είναι. Okay, το πήρανε, το ατελείωσε. Ας το δεχτείτε, θέλω να πω. Την άλλη φορά το πάρετε, εσείς το πάρει άλλος. Δεν γίνεται, δηλαδή, να το παίρνουν μόνο οι άλλοι βρώμικα και οι μένα το παίρνουν καθαρά. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα για την αγαπημένη σας στήλη.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος παθαίνει delirium tremens κάθε φορά που βγαίνει ήλιος και είναι σαν να είναι φυτό και θέλει να πάρει ήλιο για να τραφεί και λέει ήλιος, ήλιος, πάμε να δούμε ήλιο, πάμε έξω, ήρθε, βγαίνει ο ήλιος, ο ήλιος, ο πράσινος, ο ήλιος ανατέλει μας οδηγεί, κάτσε ρε φίλε, στην Ελλάδα είσαι, έχει ήλιο 18 μήνες το χρόνο, ηρέμησε, κάτσε πώς κάνεις, όχι ήλιος, ήλιος, πάμε έξω, πάμε έξω, πάμε να πιούμε καφέ έξω στον ήλιο, να... κάτσε είναι ακόμα 12 η ώρα, θα έχει ήλιο μέχρι τις 8, όχι τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα βγαίνει, θέλω ήλιο, ήλιο, πάμε να δούμε ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο. Βγαίνεις έξω από τις 12 η ώρα, φας μπραντς, τσίμπλα, δεν έχει φύγει τσίμπλα από το ξενύχτη, έχεις γυρίσει 5 ώρα από τον γκάζι, δεν ξέρω που βγαίνει τώρα η νεολαία, η Gen Z, έχεις γυρίσει εν πάση περιπτώσει με την τσίμπλα στο μάτι, πρέπει να βγεις έξω, ας πούμε, αυτό σε βαράει, ο ήλιος γκαγκανιάζει σαν κάτι Βρετανού στο φαλιράκι. Και αυτός ο τύπος ο ίδιος που λέει ήλιο, ήλιο, ήλιο, κάθεται στον ήλιο, τρώει τον ήλιο όλη μέρα και μετά απορεί γιατί τον... Γιατί κοκκίνησε και κάηκε. Λέει κάηκα, αχ δες κάηκα. Κάηκα, εγώ είμαι κόκκινος από πίσω. Ναι βρε μάνα μου, ήσουν όλη την ώρα στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Έχεις γκαγκανιάσει δεν... Μα δεν πήγαμε παραλία, σου λέει. Σου έχω νέα, ο ήλιος δεν σε καίει μόνο στην παραλία, σε καίει παντού. Δηλαδή γίνεις, αχ λέει κοίτα πως κάηκα εδώ. Και μετά αρχίζει τα γιαούρτια, αρχίζει τα κεφίρ. Αρχίζει, βάζει εκεί ό,τι άσπρο υπάρχει πάνω του, αυτό, γάλατα και τέτοια, αντιλιακές κρέμες και πόπο κάηκα. Πώς το πάθαμε αυτό. Ναι, πώς το πάθαμε, ήθελες να πας να δεις ήλιο από τις 10 το πρωί. Γι' αυτό το πάθαμε. Χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Μάιος είναι συνεφιασμένος, αλλά θα έχουμε ήλιο για τον υπόλοιπο χρόνο. Λίγο cool, λίγο χαλαρώστε να έχουμε.
2: Galaxy 92.

Λέει πιο μαρινάκι, λέει. Εδώ λέει Κοντζά Μαριγκόνα, λέει, την είδε πάνω στο μηχανάκι να πανηγυρίζει. Ο καθένα με τι παραστάσει του, παιδιά. Ο άλλο τη Μαριγκόνα έβλεπε. Να πει τι να δει το μαρινάκι, λέει. Τι Μαριγκόνα. Αντί να. Πώς πάμε. Αντί να μαλώσει η Μαριγκόνα με κάποια να σχιστούν οι δικές τους φανέλες, βλέπαμε το μαρινάκι με σχισμένη φανέλα. Το καβαλά! Άβολο!

Πάντως ο Τσίπρας θα βάλει, θα δώσει τα χρώματα του Πανιόνιου στο νέο του κόμμα, αυτό μάθαμε. Θα είναι κόκκινο και μπλε. Εντάξει, ο παλιός συνασπισμός ήταν κίτρινο, κόκκινο, μπλε, όλα μαζί. Είχε εκείνο το αστέρι, θυμάστε, συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου. Τώρα θα το κάνει Μπαρτσελώνα το κόμμα ο Τσίπρας, γιατί είναι το κόκκινο, λέει, της αριστεράς και το μπλε της πατρίδας μας. Με κλείσιμο ματιού στο κέντρο, κατάλαβες, σου λέει, δεν είμαστε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο παλιός είμαστε λίγο πιο. Παραιτήθηκε ο Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μέσα στο νέο κόμμα. Έχουν βγει κάποια ονόματα για τους στρατηγούς εντός αγωγικών του νέου κόμματος του Τσίπρα, οι οποίοι θα είναι ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρώην στέλεχος και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Καλογύρου, το ίδιο, Θεόνη Κουφονικολάου, δεν την θυμάμαι καθόλου, και φυσικά ο Τεμπονέρας και κάποιοι άλλοι, τους οποίους πρώτη φορά τους διαβάζω. Όμως επίσης αναμένονται, λέει, και άλλα πρόσωπα από το χώρο του πολιτισμού, όπως η Μαριάννα του Μασάτου, που έχει εκφραστεί πολλές φορές πολιτικά, ο Εμίλιος Χιλάκης. Τώρα εδώ, μετά τα εύσημα που απέδωσε στον Άδωνη, αγαλμάζεσαι παλιά, εγώ δεν μου φωνάξετε. Κύριε Γεωργιάδη, πάλι εδώ, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια εκπομπή χωρίς εσάς. Εδώ να πω και εγώ σχαρτία στον Ολυμπιακό, είμαι γάβρος από Κούνια. Τι γάβρωσε, κύριε Άδωνη, Παθηναϊκός δεν είστε, από την Εκάλη δεν είστε? Είμαστε όλοι Ολυμπιακός, είμαστε την ομάδα, είμαστε Ολυμπιακός και μαζί και με όλο το λαό που πανηγυρίζει. Μόνο με Μητσοτάκη παίρνουν τίτλους στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός πήρε τίτλους με Μητσοτάκη. Το οποίο, αν το σκεφτείς, πλάκα-πλάκα, ο Ολυμπιακός με Μητσοτάκη πήρε δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Μία στο μπάσκετ, μία στο ποδόσφαιρο, μία στο μπάσκετ. Οπότε. Ναι, τέλος πάντων, μην επιστρέψουμε σε αυτά. Ο Χιλάκης είχε πει πρόσφατα, λοιπόν, ένα καλό λόγο για τον Άδωνη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα παίξει ρόλο στο να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό, που δεν ξέρουμε και πώς λέγεται το κόμμα του Τσίπρα. Έχουν ακουστεί διάφορα, έτσι, αντιεμπορικά, κάτι πηξίδες, κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχουν έμπνευση στα κόμματα τελευταία. Το άλλο το κόμμα το είπαν Ελπίδα και Δημοκρατία. Αυτό θα το πούνε, δεν ξέρω τι θα πούνε. Δίψα για μάθηση. Δεν ξέρω πώς θα το πει. Πηξίδα θα το πει. Θα το πει ΣΦΥΡΙΖΑ ή στον ΣΦΥΡΙΖΑ. Στον ενώ στον, πώς λέμε, στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΦΥΡΙΖΑ. Πού γράφτηκες? Στον ΣΦΥΡΙΖΑ.

Έτσι θα του είπε ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη. I think we're alone now. Α, δεν ήτανε. I think we're alone now. Tiffany. Είναι η δεύτερη φορά που γίναμε εθνικά υπερήφανοι μέσα σε λίγες μέρες. Η μία ήταν με τον Ολυμπιακό, η άλλη ήταν με την Ιωάννα Τούνη που περπάτησε στο κόκκινο χαλί στις Κάνες. Νιώσαμε έτσι μια εθνική ανάταση μετά την Γκλέλια Ανδριολάτου που στέλνουμε εκεί να μας εκπροσωπήσει στις Κάνες. Πήγε και η Τούνη. Δεν ξέρω εκεί πώς δηλώνει συμμετοχή, πώς πας στις Κάνες. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω στις Κάνες να περπατήσω στο κόκκινο χαλί, πάω ή πρέπει να έχω κάποιον αριθμό followers. Θα μου πεις εσύ άντρας, δεν είναι στο ίδιο, θα πω πρέπει να σε κάτι. Η γυναίκα με εντυπωσιακή μπορεί και να την βάλουν πιο εύκολα. Δεν ξέρω, ας μας πει η Τούνη τι χρειάστηκε, δηλαδή πώς γίνεται η διαδικασία, ρε παιδί μου, υποβάλεις κάπου, μπαίνεις στο gov.gr και λες, ξέρω, εγώ θέλω να πάω στις Κάνες και σου λέει φορολογική ενημερώτα. Δεν ξέρω, κάπως πρέπει να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω, πρέπει να έχεις PRG, πρέπει να πάρουμε κάποιο γνωστό PRG εδώ, Έλληνα, να μας πάει στις Κάνες. Θέλω να πάω κι εγώ στις Κάνες, ρε φίλε, αν περπατήσεις το κόκκινο χαλί, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι παραπάνω έχει Τούνη από μένα. Λοιπόν, πες στο Νίκ και κάθε πικραμένο Παναθηναϊκό, το επόμενο κύπελο θα το πάρουμε στο Βοτανικό. Είδες τέτοια λες και τους κάνεις χειρότερους. Βλέπεις τώρα. Εγώ έχω να πω το εξής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γειτονιά μου που είναι όλοι ΑΕΚ, γιατί χτες κοιμήθηκα. Ήμουν από τους λίγους Αθηναίους. Είμαι από τους λίγους κατοίκους της Αττικής που χθες κοιμήθηκα, παιδιά. Χθες στη γειτονιά μου είναι 99,9% αεκτσίδες. Δεν ακούστηκε, πρέπει να ακούστηκε ένας γάβρος να πανηγύρισε. Δηλαδή είχαμε την πιο ήσυχη νύχτα της Αττικής. Και νύχτες σαν και αυτές, λέω ευτυχώς, ρε φίλε, που είμαι σε μια γειτονιά που δεν πανηγυρίζουν. Γιατί σκέψου τώρα να είσαι στον Πειραιά και να πας την άλλη μέρα, θες να πας στη δουλειά. Θα μου πεις, αν είσαι στον Πειραιά 9 στις 10 φορές θα σε γάβρος και εσύ θα πανηγυρίζεις και εσύ. Αλλά εγώ που δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Είμαι ένας ταπεινός Αριανός που δεν πρόκειται να πανηγυρίσω τίτλο ποτέ μου. Θέλω να κοιμηθώ να πάω στη δουλειά, ρε φίλε. Θέλω την άλλη μέρα πριν να έρθω στον Γκάλαξη. Έχω ευθύνες, έχω ακροατές. Δεν μπορώ εγώ να βάζω το ασπίδες για να κοιμηθώ. Χτες, παιδιά, λέω αεκάρα ολέ που ήμουνα, είμαι σε αυτή την λατρεμένη Νέα Ιωνία που δεν ακούστηκε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Θυμήθηκα δηλαδή τότε που είχαμε πάρει το. Πώς λεγόταν αυτό, Κυπελούχων, στο μπάσκετ. Κυπελούχων λεγόταν τότε, που είχαμε κερδίσει την Εφές Πίλσεν στη Θεσσαλονίκη και εγώ επειδή ζούσα σε μια γειτονιά η οποία ήταν όχι 9 στους 10, 10 στους 10 παοκτσίδες, εγώ Μαριανός και ζούσα σε μια γειτονιά σαν να ήμουν Βάζελος στον Πειραιά, ρε παιδί μου, και πήγα να πανηγυρίσω έξω και ήμουν μόνος και λέω κάτσε τώρα να μην φάμε κανένα βρωμόξυλο. Και πήρα λεωφορείο μέσα το κασκόλ μέσα στο μπουφάν, λέω θα πανηγυρίσω όταν φτάσω στο Λευκό τον Πύργο. Αεκάρα λέει εδώ. Μην τα αντιστρέφεις, λέει. Βίντεο δείχνει τον Γρηγοριάδη να επιτίθεται φραστικά στο Μαρινάκι. Παιδιά, εντάξει, εγώ σας λέω αυτό που είδα. Γι' αυτό είπα ότι τα βίντεο που είδα. Δεν υποστηρίζω, δεν ισχυρίζομαι ότι έχω δει όλο το επεισόδιο. Προφανώς υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα καταγράφει και το βίντεο. Γιατί μέχρι να σηκώσει κάποιος κινητό και να γράψει τη συμπλοκή, σίγουρα έχουν υποθεί και έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν τα πρόλαβαν όλοι, έτσι δεν είναι?

0: Call me. Με έχετε ξενερώσει με τις απαντήσεις που μου δίνετε για τις κάνες. Εδώ μου λένε, λέει, είναι λέει pay to play, δηλαδή πληρώνεις και πας. Εγώ νόμιζα ότι περνάμε κάποια διαδικασία, ρε φίλε, μια έγκριση. Δηλαδή πάμε όλοι στις κάνες. Εδώ μου στέλνει ένας, λέει, μέχρι και η Μαριπόζα, λέει, πήγε στις κάνες. Τι φάση είναι τώρα αυτό? Μάλλον δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, παιδί, το ψάξαν τα κορίτσια. Εμείς δεν. Και θα πεις να πάω να κάνω εγώ στις κάνες τι, δηλαδή. Δεν είναι, είναι φοβερό. Πάντως δεν ήταν το μόνο. Παραλίγο να έχουμε και δεύτερο καυγά, πέραν του προαναφερθέντος, στο γήπεδο. Λέει στον καυγά, λέει, που έγινε μεταξύ Μακής και Καμπάτσο, ήταν έτοιμη να κατέβει, λέει, η γυναίκα του κάτω, λέει, να πλακωθεί κι αυτή. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης ο Καμπάτσο συγκρούστηκε εκτός φάσης με τον Μακίσικ. Ο Αργεντίνος έπεσε στο glass floor και ο Αμερικάνος guard έμεινε από πάνω του. Ο Καμπάτσο προσπάθησε να σηκωθεί, ο Μακίσικ τον εμπόδιζε και οι δυο τους ήταν για λίγο στα χέρια. Ήταν σαν εκείνη τη φάση με τον Παρασκευά Άντζα. Θυμάστε ποιος ήταν από κάτω? Ο Φίσας ήταν, ήταν ο Άντζας από πάνω και από κάτω ένας από τον Παναθηναϊκό. Κάπως έτσι πήρανε. Η Μπέριλ Μακίσικ σηκώθηκε όρθια, λέει, και αντέδρασε έντονα από τις εξέδρες του T-Center. Επίσης δεν μπορώ αυτό που το αλλάξαμε τώρα και δεν το λέμε ο Άκα, το λέμε T-Center και τι τόνα και τι τάλο. Δεν μπορώ, πραγματικά με ενοχλεί.
1: Διαφημίσεις. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει στις αερινές οικονομικές προβλέψεις 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη σε δημοσιογράφο των Financial Times αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, στο ρόλο της Ευρώπης αλλά και στη θέση της Ελλάδας και δήλωσε «αξιοποιούμε το δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα μέτρα ανακούφισης». Εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή παρατηρήθηκε τον Απρίλιο σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με έκθεση του The Green Tank για τη διετία 2024-2025, η Ελλάδα αναδείχθηκε το 2025 η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων λιανικής βάσει αγοραστικής δύναμης και η τρίτη σε ονομαστικές τιμές.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσει

0: καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

0: Η μεγάλη Μπόνι Τάιλερ, την οποία δεν έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας της, εξακολουθεί να βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα στην Πορτογαλία, παρακαλώ. Δίνουμε όλες μας τις ευχές για ανάρρωση. Σας υποσχέθηκα προηγουμένως, για να αλλάξουμε λίγο θέμα, σας υποσχέθηκα πίτσες από Pizza Fun και τώρα σας λέω ότι, ενώ ξέρετε ότι δεν ζείτε χωρίς πίτσα και γλυκό, να σας πω ότι Pizza Fun άκουσε τον πόνο σας και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large XXL για την παρέα. Choco Crunch φιστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff, και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff, που δεν περιγράφεται, καλές απολαύσεις. Σας δίνω τώρα εγώ δώρο δύο πίτσες cross cut vegan και σαλάτα χωριάτικη νηστίσιμη στο studio παπάκι galaxy92.gr, studio παπάκι galaxy92.gr. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από πίτσες cross cut vegan και σαλάτα χωριάτικη νηστίσιμη από την Pizza Fun. Καλή όρεξη και καλή χώνεψη σας εύχομαι. Ο Τανιμανίδης ο Σάκης πήγε στο στο ΆΚΑ. Εγώ θα το λέω ΆΚΑ τώρα, δεν μπορώ. Όπως επίσης δεν μπορώ που λένε Κλεάδες Βικελίδες του Χαριλάου. Τρελαίνομαι. Χαριλάου, το έμαθα Χαριλάου, το λέω. Λοιπόν, πήγε λοιπόν στο ΆΚΑ και τον κράξαν οι παοκτσίδες. Γιατί ο Τανιμανίδης έχει εκφράσει τα παοκτσίδικα αισθήματά μου και επειδή τα αισθήματά του. Μου! Τι είπα. Και επειδή πήγε στον Ολυμπιακό και ανέβασε story για τον Ολυμπιακό και είπε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, τον κράξαν οι παοκτσίδες. Τι περίμενε ο Τανιμανίδης δηλαδή να του πούνε οι παοκτσίδες? Μπράβο Σάκη! Βέβαια ο Σάκης έκανε το σωστό, γιατί πρέπει οι σωστοί φίλαφλοι χαίρονται και με τις κατακτήσεις των άλλων ομάδων. Απλά, αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ο Τανιμανίδης, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Μην χάσει κανένα event και δεν πάει. Πού είχε πάει στους Maiden, είχε πάει και πρόσφατα. Θα μου πεις γιατί θα σε ρωτήσει που θα πάει, σωστό και αυτό. Αλλά όντας παοκτσής πήγε εκεί, ας πούμε, να πάρει και αυτός λίγο από τη λάμψη του Final Four, μην χάσει την εμπειρία του Final Four, γιατί με τον ΠΑΟΚ Final Four δεν πρόκειται να δει ποτέ. Οπότε σου λέει πάμε από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πρέπει να τα περιμένεις αυτά, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τώρα αυτό το... Πώς το λένε, το φύλαφλο αίσθημα να πεις ότι να αναγνωρίσεις τον άλλον ότι κέρδισε. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο η ομάδα σου, όλοι οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Μόνο ο Νίκος από το Νέο Φάληρο, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός τελικά. 40 χρόνια Φαληριώτης, 43 χρόνια Παναθηναϊκός. Ωρε Νίκο, τι τραβάς κι εσύ. Εν πάση περιπτώσει, ο Τανιμανίδης ξεκινάει σιγά σιγά τον Dragon's Den, να πούμε και κάτι έτσι τηλεοπτικό πέραν αυτού. Και οπότε ο άνθρωπος πρέπει λίγο να διαφημίσει και τον εαυτό του, πρέπει να είναι παντού. Αυτό είναι, παιδιά, αυτό είναι το μαρτύριο των celebrities. Πρέπει να είναι παντού και να φαίνονται. Δηλαδή, παίζουν οι Maiden, θα πας στους Maiden. Παίζουν Metallica, θα πας στους Metallica. Κάνει πάρτι ο Χάρης Ιαννίδης, θα πας στο Χάρης Ιαννίδη. Είναι λίγο μαρτύριο, είναι γεμάτη ατζέντα. Τραβάνε, μην το βλέπετε και λέτε κάνουν εύκολη ζωή. Σκέψου, εσύ θες να ράξεις μια μέρα στον καναπέ. Όταν η Μανίδης δεν θέλει να ράξει τον καναπέ. Πρέπει να πάει να ανεβάσει story. Δύσκολο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Sweet Dreams. Να διορθώσω ένα λάθος που έκανα πριν με το διαγωνισμό της Pizza Fan, γιατί το καταλάβατε και από τη φωνή μου ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Δεν είναι, λέω, δεν γίνεται να δούμε vegan, δεν έχουμε νηστεία. Το δώρο δεν είναι vegan η πίτσα, παιδιά. Είναι, γιατί μου τα γράψανε λάθος. Είναι μία πίνσα μαργαρίτα lime και μία πίτσα sloppy joe και ένα choco crunch lotus biscoffee. Αυτό το οποίο φοβερό, το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Οπότε ξαναστέλνετε. Αν στείλατε, δεν πειράζει. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Εννοεί ότι είναι όλα έγκυρα τα μηνύματα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Το ονοματεπώνυμά σας και τις λέξεις pizza fan. Κερδίζετε μία πίτσα μαργαρίτα lime και μία πίτσα sloppy joe και ένα choco crunch lotus biscoff. Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και την νοστιμάδα. Όχι ότι και η vegan δεν είναι νόστιμη, απλά τώρα δεν θέλετε vegan. Τώρα φαντάζομαι έχει περάσει και περίοδο νηστεία. Η Μαρία που είναι ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη λέει: σιγά μη χαίρονταν οι γάβροι αν το παίρναμε εμείς, ή να ερχόταν γάβροι, λέει, σε λέψη στο παλατάκι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι και ο Παθηναϊκός Θεσσαλονίκη το είχε πάρει τότε. Οπότε είναι ο πρώτος που εντός εισαγωγικών βεβήλωσε άλλη έδρα. Γιατί τώρα να βλέπεις, εγώ είχα δει το τελικό του conference του Ολυμπιακού μαζί με ΑΕΚΤΣΙ. Και ήταν παιδιά μεγάλη πίκρα. Δηλαδή, πιο πολύ στεναχωρέθηκε η αντίπαλο. Δεν θυμάμαι ποιον ήταν στον τελικό Ολυμπιακό. Πιο πολύ στεναχωρέθηκε ο ΑΕΚ παρά αυτό που έπαιζε τον Ολυμπιακό. Η Λένα λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πείτε κάτι όμορφο να μου φτιάξετε τη διάθεση, γιατί σήμερα από το πρωί έχω πέσει σε όλου του Νεάτερνταλ. Εννοεί ότι λένε για μπάσκετ και είναι αυτό Ούγκανη, ή είναι Νεάτερνταλ γενικό, σου μίλησε κάποιο άσχημα. Πε μα τι συνέβη για να ξέρουμε πώ να το χειριστούμε εδώ πέρα, πώ να το σχολιάσουμε, εννοώ έτσι. Break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσει.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μακάρι λέει να ήταν το μπάσκετ. Θα έλεγε λόγω τη ημέρα θα περάσει. Στην οδήγηση έχουμε ξεφύγει. Κλείνω άλλο στο δρόμο με το έτσι θέλω 8 η ώρα το πρωί και στη λέκη από πάνω. Παιδιά, ψυχραιμία, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι τύποι εκεί έξω. Κλένα μου. Δεν μιλάμε, δεν αντιμιλάμε. Χαμόγελο και συνεχίζουμε. Ούτε καν χαμόγελο, γιατί και το χαμόγελο μπορεί να το παρεξηγήσουν. Τίποτα, ηρεμία, sorry αυτό. Λάθος μου, δεν ξέρω. Προχωράτε, γιατί υπάρχουν ψυχοπαθείς εκεί πέρα στον δρόμο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Πραγματικά. Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιστορία τώρα σχετικά με την ωραία Ελένη στο νέο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Να πω Αφροαμερικανή, δεν ξέρω αν έχει διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Προσευλήθησαν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, λέει, είναι παραποίηση ιστορίες και τα λοιπά. Να θυμίσουμε ότι είναι κινηματογράφος, που είναι τέχνη. Θέλω να πω, δεν είναι. Δεν παραποιείται η ιστορία στο σχολείο. Δεν σου λένε ότι η ωραία Ελένη ήταν από την Ναμίμπια. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό είναι έπος. Δεν είναι ιστορικό γεγονός απαραίτητα. Είναι, το έπος μπορεί να είναι ένα παραμύθι. Είναι μια ιστορία η οποία δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική. Και σίγουρα το κομμάτι της ωραίας Ελένης φαίνεται το πιο πλασματικό από όλα. Δηλαδή, αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, προφανώς και δεν έγινε για την ωραία Ελένη. Αυτό το μαθαίνουμε και στο σχολείο. Και βγήκαν όλοι και το σχολίαζαν τώρα. Λέει και είναι δυνατόν, λέει να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Βγήκε ο Σμαραγδής. Λέει αν έχει, λέει, πονηρό τρόπο, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων. Το λάθος του Νόλαν εδώ είναι ότι δεν πήρε την ηθοποιό να τη βάλει να την υπνοτήσει για να γίνει ωραία Ελένη και αυτή, όπως κάνανε με τον Καποδίστρια. Εκείνο που πραγματικά το άκουγα και τραβούσα τα μαλλιά που δεν έχω, άκουγα κάποια μέρα σε ένα δελτίο να λέει ένας συνάδελφος, λέει με την ίδια λογική, λέει, γιατί δεν παίζει, λέει, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να τον παίξει ένας λευκός. Και εκεί πραγματικά παίρνεις φορά και λες, πώς το λένε, μπαίνεις μέσα στον ντουζ να ξυπνείς, γιατί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων. Με ποια λογική θα βάλεις έναν λευκό ηθοποιό να παίξει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ? Τι σχέση έχει αυτό με το να παίξει μια μαύρη ηθοποιό στην ωραία Ελένη? Δηλαδή, τρικυμίαν κρανίο, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εκπομπή στην τηλεόραση, ρε φίλε. Break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι,
8: αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Μπαίνει ο καθηγητής, λέει, ξέρετε κάτι, η ωραία Ελένη ήταν Αφροαμερικά, ξέρω, Αφροελληνίδα, Αφροτροϊκανή θα έλεγα, Αφρότρια, μαύρη. Δεν είπε κανείς κάτι, είναι μια ταινία, δεν πληρώνεις, δεν τη βλέπεις, τέλος. Λέει εδώ η Μαρία, λέει, δηλαδή τώρα θες να μας πεις, Βαγγέλη, ότι ήταν μια φυσιολογική και αναμενόμενη επιλογή η Λουπίτα Νιόγκο που δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει, ό,τι πεις. Και η τρανς Έλιοτ Πέιτζ με αλλαγή φύλου από γυναίκα σε άνδρα και το ρόλο του Αχιλέα είναι απολύτως φυσιολογικό και θα έπρεπε να τον καλιάσουμε στο όνομα της συμπερίληψης. δεν υπάρχει φυσιολογική και αναμενόμενη επιλογή στην τέχνη. Είναι τέχνη, ρε παιδί μου. Στο ξαναλέω, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ένα επίσημο βιβλίο του κράτους να πεις ότι παραποιεί την ιστορία κτλ. Ό,τι γουστάρει κάνει ο Νόλαν και ο κάθε Νόλαν. Είναι σκηνοθέτης, είναι το έργο του. Δεν σου πέφτει λόγος ούτε σε σένα ούτε σε μένα. Λέει συν το γεγονός, λέει συν το γεγονότος μου γράφεις, ότι αφορά τη χώρα μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Αν είναι να ρωτούσαν οι καλλιτέχνες κάθε χώρα για την οποία γυρίζουν μια ταινία, δεν θα υπήρχε τέχνη. Αυτό είναι μια δικτατορία που περιγράφεις. Θα πρέπει δηλαδή να πηγαίνω εγώ να κάνω μια ταινία για τη Γερμανία και να ρωτάω τον Μέρτς, αγαπητέ καγκελάρε, τι θέλετε να παίξουμε στην ταινία μέσα. Είστε ικανοποιημένος να παίξει το Χίτλερ αυτός ή ένας άλλος ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Οι καλλιτέχνες έχουν απόλυτη ελευθερία για τον απλούστατο λόγο ότι δεν σου επιβάλλουν κάτι. Δεν σου λένε δηλαδή δες την ταινία υποχρεωτικά. Δεν την πληρώνεις, δεν πας. Είναι απλό. Ό,τι θέλει θα βάλει μέσα να παίξει την ωραία Ελένη και τον Αχιλέα και τον Πρίαμο και τον Πρίαπο και τον Μπάρι, ας πούμε.
11: Galaxy 92.

0: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Μου γράφετε εδώ για το θέμα της ωραίας Ελένης. Εδώ δεν σας πείραξε που έγινε ταινία που τον Τζίπρα τον έπαιζε ο Μπουρδούμης και τον Βαρουφάκη τον έπαιζε ο Λούλης. Και σας πείραξε που την ωραία Ελένη την παίζει μια μαύρη ηθοποιός. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Πάμε σε μια. Συγγνώμη. Τι ταινία άρα εκείνη. Να δεις τον Μπουρδούμη να παίζει τον Τζίπρα, ρε φίλε. Φοβερό. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Βγήκε μια έρευνα, τώρα αυτές τις έρευνες της πλάκας τώρα μην φανταστείτε, που είναι τύπου Gallup, και λέει πόσες μέρες χρειάζεται ένας άντρας για να ξέρει ότι η κοπέλα του, η σύντροφός του είναι αυτό που λέμε wife material, δηλαδή ότι είναι κατάλληλη για μάνα. Και λέει ότι είναι 112 μέρες. Αυτό προφανώς είναι ένας μέσος όρος. 112 μέρες για να καταλάβεις αν είναι κατάλληλη για μητέρα η σύντροφός σου. Βέβαια ο άντρας είναι και λίγο στον κόσμο του, οπότε καταρχάς για να μπει στο τρυπάκι ο άντρας γνωρίζει μια γυναίκα, έτσι. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ότι αυτή πρέπει να είναι η γυναίκα των παιδιών του, εκτός και αν είναι σε φάση που θέλει να παντρευτεί πάση θυσία. Ο άντρας γνωρίζει μια γυναίκα, σου λέει, οπα, ωραίο κομμενάκι τώρα αυτό. Σκέφτεται, αυτό είναι η πρώτη σκέψη. Μετά η δεύτερη είναι και ενδιαφέρουσα, έχει και χιούμορ, ξέρω εγώ, περνάμε ωραία κτλ. Μέχρι να φτάσει ο άντρας λοιπόν στο κομμάτι ότι αυτή.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Galaxy 92.

0: Παπα. Lightning Seeds, Lucky You στον Galaxy 92. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να ξυπνήσατε ωραία, να ξεκίνησε καλά η εβδομάδα σας. Αν συνέβη κάτι άσχημο, εδώ είμαστε εμείς, live 24 τα μηνύματά σας. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί είναι 9:27.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, το ευχάριστο είναι ότι λίγο αρχίζει και χαλαρώνει η Βενιζέλου στη Ηλιούπολη, η άνοδος δηλαδή για περιφερειακό. Τα άσχημα είναι ότι η Κηφισίας είναι δύσκολη και στα δύο ρεύματα, η άνοδος ειδικά από Κατεχάκι μέχρι Κολέγιο και μετά δεν ησυχάζεις, από Σίδερα Χαλανδρίου, κανονικά Χαλάνδρη πάνω και η κάθοδος δυσκολία από το ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι. Και μετά όμως είναι πολύ καλή μέχρι να φτάσετε ψυχικό. Από το Μαρούς μέχρι το ψυχικό θα πάτε μια χαρά. Μετά αρχίζει το πράγμα και ξαναδυσκολεύει. Μεσογείων είπαμε, δεν είπαμε. Πυκνή ροή, τίποτα το φοβερό. Η Κατεχάκη βελτιώνεται. Η Συγκρού από Νέα Σμύρνη και πάνω είναι δύσκολη, έχει μποτιλιάρισμα. Και η Αττική Οδός σχετικά σχετικά μέτρια. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε μποτιλιάρισμα από την έξοδο λεωφόρου Φιλής μέχρι την έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου. Και στο αντίθετο ρεύμα από την Ανθούσα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Την Παρασκευή είχα και εγώ την εμπειρία. Παρασκευή, Αττική Οδό, ρεύμα προς Ελευσίνα είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή είναι να το λες τα εγγόνια σου. Είχα μπει λοιπόν Αττική Οδό, είχε κίνηση από τα Σπάτα μέχρι την Πεντέλη. Γνωριστήκαμε όλοι μεταξύ μας. Λέμε αυτός είναι με το τάδε αμάξι, αυτός πέρασε πριν. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε. Ανταλλάξαμε κουβέντες, τηλέφωνα, φαγητά, όλα. Δεν μαθαίνεις. Είναι και το κοινωνικό του πράγματος. Τώρα. Η Kimberly Guilfoyle λέει χαλάρωσε λίγο, λέει, πηγαίνοντας στη Μύκονο. Έζησε στιγμές χαλάρωσης. Ο τίτλος είναι στιγμές χαλάρωσης, λέει, στο Πριντσιπότε στη Μύκονο για την Kimberly Guilfoyle. Γιατί η παιδιά θέλει να χαλαρώσει, κοπέλα. Ξέρετε τι είναι κάθε μέρα στον Αργυρό. Τη μία μέρα Final Four με Super Mini στο, νομίζω στο Final Four ήταν. Η Αμερικανίδα πρέσβης πήγε, λέει, στο νησί των Ανέμων για το τριήμερο, συνοδευόμενη από τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματή επενδυτή Chris Maraffaccio. Chris Maraffaccio. Αυτοί οι Ελληνοαμερικάνοι κάνα νορμάλ επώνυμο έχουν. Δηλαδή να...
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
3: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
3: Μία

0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τάση, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
1: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική.

0: ενεργειακή διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.

0: Σωστή επισήμανση του φίλου που λέγαμε για την Κίμπερλι ότι πήγε για τριήμερο Μύκονο. Λέει είχαμε τριήμερο, λέει, και δεν το πήρα είδηση. Εσύ δεν είχες, η Κίμπερλι είχε. Εν τω μεταξύ πήγε και Μύκονο, πήγε και στο Final Four, ε. Μπράβο. Γι' αυτό αυτή είναι η Κίμπερλι και εσύ αυτός που είσαι, γατάκι. Η Δήμητρα μας... το είπαμε αυτό με τον... η Δήμητρα μας προσθέτει την φοβερή λεπτομέρεια, αυτό που λέγαμε για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ότι έχει παίξει τον Αχιλλέα σε ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη το 1977, λέει, στην Ιφηγένεια. Τι φοβερό info είναι αυτό που μας έδωσες, Δήμητρα, πρωί-πρωί. Να προσθέσουμε λίγο ότι, γιατί δεν το είπαμε πριν, ότι ο Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, παρά την περίεργη ανάρτηση με το γατί και τα λοιπά, και είπε ότι έβλεπε όλα τα προβλήματα μέσα στην χρονιά και δεν αντέδρασε. Να πούμε ότι, λέει, εγώ συγχαίρω, λέει, τον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με αυτούς, λέει, που ποτέ δεν μας συνεχάρισαν. Πάλι προσβλημένο. Αλλά είπε συγχαρητήρια όμως. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ που θα μας απασχολεί στον επόμενο μήνα. Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ της Ακύρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ. Είναι, τραγουδάει μαζί με τον Μέση και τον Εμπαπέ. Το τραγούδι λέγεται Die Die. Όχι Πέθανε Πέθανε, γιατί δεν θα ήταν ωραίο αυτό. Να ξεκινάει το Μουντιάλ και Die Die. Die D-A-I, όχι D-I-E. Die Die, επιλέχθηκε το τραγούδι αυτό. Δηλαδή δεν βάλανε του Πάριου, τον Ντάρι Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Καλύτερο θα ήταν. Να βγαίνει ο Πάριος και να τραγουδάει. Πολύ πιο ωραίο, πιο έτσι. Θα μου πεις, δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ ο Πάριος. Θα μου πεις, ναι, η άλλη ήταν σύζυγος του Πικέ. Και είναι και Κολομβιανή, που παίζει Κολομβία στο Μουντιάλ, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Θα ήταν πιο ωραίο, βέβαια, η Σακύρα να τραγουδάει τον Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετσούνι. Στον Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετσούνι γλάρι. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο Λιονέλ Μέση, ο Χάρι Κέιν, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Και μην σα πω τώρα όλου αυτού. Υπάρχει ένα βίντεο και τα λοιπά και κάνουν τραγουδάν και αυτοί. Υπάρχει μεγάλο θέμα βέβαια με το halftime show. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου να το ημίχρονο να κρατήσει μισή ώρα. Επειδή θα γίνει στην Αμερική και θέλουν να πουλήσουν διαφημίσεις και να το κάνουν σαν το NFL, θέλουν το Μουντιάλ να το κάνουν στην Αμερική με επίσημο halftime show, όπως έγινε με τον Bugs Bunny. Τον Bad Bunny στο NFL. Και να βγει η Σακύρα και να τραγουδάει μισή ώρα. Και να περιμένουν οι άλλοι να παίξουν, ας πούμε. Να είναι τελικό, να είναι αδρεναλίνη στα ύψη και να περιμένουμε τη Σακύρα να τελειώσει. Αλλά όταν αναθέτεις τελικό στις Ηνωμένες Μουντιάλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά τα προβλήματα θα έχεις.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: You're too sweet for me, Hozier. Τα τελευταία σας μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Κάντε μας follow και στο Galaxy 92 FM στο Instagram. Θα πω κάτι τώρα, το οποίο το βλέπω και μου προκαλεί μεγάλη κριντζιά κάθε φορά που πεθαίνει ένας επώνυμος. Το λέω αυτό με αφορμή την απώλεια της γογός Μαστροκώστα. Το βλέπω ότι μόλις πεθαίνει ένας γνωστός, αμέσως βγάζουν όλοι οι φωτογραφίες μαζί του, ότι έχουν βγει και έχουν και γράφουν από κάτω σαν επικηδείους. Το οποίο με έναν προκαλεί φοβερή αμηχανία, αλλά το θεωρώ πολύ, πολύ λάθος. Με την έννοια ότι ακόμα και σε αυτή την ίστατη στιγμή που ένας άνθρωπος χάνεται, ας πούμε, εσύ επιχειρείς να προβάλλεις το εγώ σου, να δείξεις ότι είχα πάρει συνέντευξη, είχα πάει μαζί του, είχα κάνει. Εντάξει, οκ, δηλαδή κάθε φορά που πεθαίνει ένας γνωστός πρέπει να βγάζει φωτογραφία μαζί του, ας πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό? Δηλαδή πάλι και εκεί να κερδίσουμε το εγώ μας. Ας τον άνθρωπο στην ησυχία του. Καταλαβαίνω, ανεβάζει φωτογραφία με τον πατέρα σου, τη μάνα σου, έναν άνθρωπο με τον οποίο δούλεψες μαζί χρόνια. Τώρα έχεις πάρει μια συνέντευξη κάποια στιγμή και ανεβάζει φωτογραφία και ήμουνα μαζί και αντίο, ξέρω, Βαγγέλη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει και ζήσαμε τόσα μαζί, ζήσαμε 2 ώρες, ξέρω. Ήταν φοβερό παιδί και δηλαδή έλεος, ας πούμε, κάπου. Δεν ξέρω, είμαι περίεργος, φαίνεται, δεν είναι λίγο περιβολικό αυτό το πράγμα? Γράψτε μου και εσείς εδώ πέρα στο galaxy92.gr, μας ακούτε κιόλας. Καλημέρα στην Βούλα, καλημέρα στο Γιάννη, στο Δημήτρη που μας ακούνε, μας στέλνουν μηνύματα. Και εκεί ειδικά στο Δημήτρη, στο γαλατικό χωριό του Πειραιά, θα στείλω σήμερα χαιρετίσματα. Ξέρει αυτός.
1: Galaxy 92.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
11: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα με Alex Warren και Fever Dream για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Θέλω να μας τα πείτε όλα εδώ στους 90,3. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πώς περάσατε, αν περάσετε καλά, αν ξεκουραστήκατε, αν κουραστήκατε ίσως περισσότερο. Θα τα πούμε όλα εδώ στον Paradise 903. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, εύχομαι για όλους μας να είναι μια υπέροχη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Θα βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το κάτι της παραπάνω, έτσι ώστε να κάνουμε τη μέρα σας πιο ευχάριστη, πιο όμορφη, πιο ανασγοντική. Γιατί θα σκορπίσουμε άφθονη ενέργεια. Το έχουμε, είμαι βέβαιη πως το έχουμε. Γι' αυτό και σας θέλω όλους εδώ, www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είναι. Είστε πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Το ημερολόγιο γράφει 25-25 και είναι Δευτέρα. Τσούκουρ τσούκουρ πάει και ο Μάης σιγά σιγά. Τελευταία εβδομάδα, πλησιάζει και τριημεράκι. Πω πω πω, ποιος μας πιάνει πραγματικά. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, αυτό το τριημεράκι εγώ το είχα ξεχάσει για κάποιο λόγο. Είχε διαγραφεί εντελώς από τη μνήμη μου όλο τυχαία. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και χθες εκεί που έπινα και εγώ τον καφέ μου με την παρέα μου και όλα τα σχετικά, ακούω τώρα τη φίλη να λέει: Τσούπ, έρχεται τριήμερο. Ποιο τριήμερο, μα ποιο τριήμερο, πού το έχασα εγώ, πώς το ξέχασα αυτό, πώς μου διέφυγε τέλος πάντων. Και ξέρετε, ξεκινάω σήμερα κάπως καλύτερα. Λοιπόν, πάμε 25 Μαΐου σήμερα, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και όσον αφορά τις επετείους και τις γιορτές, έχω να πω, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι πρώτο πω, ή δεν θα πω τίποτα ή θα τα πω όλα. Να ξεκινήσω με την Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Ακολουθεί η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, ακόμη η ένδοξη 25 Μαΐου, η ημέρα της Αφρικής, η ημέρα της πετσέτας, η ημέρα υπερηφάνειας, ναι, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, ήμαρτων. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα σήμερα. Σήμερα όπου το ημερολόγιο γράφει 25 Μαΐου. Καλώς ήρθατε, καλό πρωινό σε όλους, σας περιμένω. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, επιστρέφουμε τα νέα του καιρού και όλα τα νέα της εβδομάδας. Good morning, Xanthi.

0: And now, the weather forecast.
1: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Καιρός για σήμερα, αγαπημένοι φιλακροατές, Δευτέρα 25 Μαΐου, μετά την χθεσινή, την βραδίνη με τα μεσονύκτια, δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς ήταν η μεγάλη έκπληξη, νομίζω πως μπορούμε όλα να τα περιμένουμε. Αλλά αυτό που βλέπω ότι σας ανησυχεί πάρα πολύ είναι το ότι πώς θα κυλήσει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση γενικότερα με τις υψηλές θερμοκρασίες, την αστάθεια και γενικότερα οι επόμενες μέρες είναι σε ένα περίεργο κοκτέιλ. Αυτό μπορώ να διακρίνω. Κρίνω εγώ τι συνέβη την τελευταία φορά που εμφανίστηκε το Super El Nino, το θυμάστε? Λοιπόν, θέλω να τα δούμε όλα ένα προς ένα για να τα σχολιάσουμε όλα, για να μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, σωστά? Υψηλές θερμοκρασίες και αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Η αστάθεια στον καιρό περιορίζεται κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ορεινά μέχρι την Τετάρτη και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Από την Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, κατά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η αστάθεια θα ενταθεί και θα επηρεάσει ευρύτερες υπηρετικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας την ανάπτυξη τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Την Τρίτη, βέβαια, και την Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, αναμένεται σταδιακή βελτίωση με αστάθεια περιορισμένη κυρίως σε ορεινές και δυτικές περιοχές. Η εβδομάδα θα έχει ήπιες καιρικές συνθήκες με διαστήματα αστάθειας που δεν θα επηρεάσουν σημαντικά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ οι αυξημένες θερμοκρασίες προετοιμάζουν το έδαφος για το καλοκαίρι. Καλοκαίρακι, βράδυ. Μπανάκι, τι ωραία. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα περιμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που επικρατούν. Αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, βλέποντας την εικόνα από το δορυφορικό μας χάρτη. 22 βαθμοί, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη αυτή την ώρα. 22 στην Καβάλα και στη Θάσο που ζηλεύει ο συνήθως από εμάς. Στο νησάκι της Αμαθράκης, αλλά έξι τα σύννεφα, 23 βαθμοί. Σάπες Αλεξανδρούπολη, 21. Σουφλή Μεταξάδες, 25 και 23 αντίστοιχα. Παρανέστη Δράμα. Στο Παρανέστη συγκεκριμένα περισσότερα σύννεφα αυτή την ώρα, 23 βαθμοί, και η Δράμα από ό,τι φαίνεται περισσότερα από όλες τις πόλεις, ηλιόλουστη και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, έρχονται νέα, έρχονται διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα. Σας περιμένω όλους εδώ, μη φύγει κανείς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

καλό πρωινό σε όλους, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να φτάσουμε στις 11.30, αλλά προτείνω να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της ημέρας, τα οποία δεν μπορώ να προσπεράσω έτσι. Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Michael Jackson. Ναι, κυρίες και κύριοι, η ταινία Michael σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Michael Jackson, Jafar Jackson, έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά. Φανταστείτε ότι έχει, ναι, 24 Απριλίου συγκεκριμένα και έχουμε 25 Μάιου, δηλαδή ένα μήνα ακριβώς και παίζεται ακόμα η ταινία κινηματογράφος. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται από ό,τι φαίνεται το δεύτερο μέρος. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι ειδικοί. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, έχω να σας πω ότι μπορεί το πρώτο μέρος της βιογραφίας για τον Michael Jackson να έφτασε στους κινηματογράφους μόλις ένα μήνα πριν, αλλά ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Φόγκελσον, δήλωσε ότι η εταιρεία παραγωγής είναι πραγματικά ενθουσιασμένη με την πρόοδο που σημειώνουμε σε ό,τι αφορά την δεύτερη ταινία για το μουσικό καλλιτέχνη. Όλες οι συζητήσεις που έχουμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζονται να πηγαίνουν εξαιρετικά καλά και θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλές διασκεδαστικές ιστορίες για τον Michael Jackson, οι οποίες έχουν αγαπηθεί, έχουν σχολιαστεί και από ό,τι φαίνεται σίγουρα θα προτιμηθούν στη συνέχεια. Λοιπόν, μπορούμε λέει να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη να πούμε και πάρα πολλά ακόμη να δείξουμε. Είσαι η ταινία λοιπόν σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Michael Jackson. Έκανε πανικό, κυρίες και κύριοι, και όπως λέει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, πιστεύουμε λέει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να πούμε και πολλή μουσική να μοιράσουμε. Αυτά ανέφερε και ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος John Fildenheimer, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Εξαιρετικά. Έχω να σας πω ότι για την ώρα θα ακούσουμε Billie Jean σε ένα πάρα πολύ όμορφο έτσι remix. Κλείνουμε και φτάνουμε στις 10.30 με τον αγαπημένο Michael Jackson.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της

0: Φέδρας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

στους 90,3 παίζουν όλες οι επιτυχίες. Καθημερινά μαζί 24 ώρες το 24ωρο εδώ στον Paradise 903. Φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan, σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025, κυρίες και κύριοι, η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν.

Tell it to my heart, Μεντούσα, και πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε, διανύοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Paradise 903, που ακούμε μόνο επιτυχίες, η μία μετά την άλλη, πάντοτε με τη σωστή σειρά. Μαθαίνω τα νέα της εξελίξης από εσάς, διαβάζουμε νηματάκια στον αέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρος πέρα, και στη συνεφιασμένη καβάλα που λέει δεν ζήλεψε από μας. Ναι, καλά τώρα, αυτό άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και στη Θάσο. Βλέπω εδώ οι θεσίτες μάλλον δηλώνουν παρόν. Διαβάζω και πέφτω πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κερδίζει 300 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ο πρωταθλητής που κερδίζει τα περισσότερα χρήματα. Εντάξει, συχνά πυκνά ακούμε νέα σχετικά με το αγόρι αυτό. Τώρα ο Ρονάλντο είναι ο βασιλιάς και βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, βασιλιά δεν το χαρακτηρίζω εγώ, το δημοσίευμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μόλις κέρδισε το πρώτο του επίσημο τίτλο στη Σαουδική Αραβία με την Al Nassr, συνεχίζει να επεκτείνει την αυτοκρατορία του με τρόπο που φαίνεται να μην επηρεάζεται από καμία κρίση. Ο 40χρονος κύριος και κύριοι Πορτογάλος Σταρ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Forbes, παρακαλώ, με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο για 4η συνεχόμενη χρονιά και 6η φορά στην καριέρα του, με εκτιμόμενο συνολικό εισόδημα 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Προφόρων, παρακαλώ, και προμηθειών. Πώς σας φαίνεται? Ναι, καλά ακούσατε. Ο Ρονάλντο διατηρεί τη θέση του όσο πιο ακριβοπληρωμένης παίκτης. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορες έτσι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τον χαρακτηρίζουν έτσι όμορφα και ωραία. Εντάξει, δεν θα πω περισσότερα. Μένω εδώ να πούμε ότι οι 10 κορυφαίοι φέτος, θα το πάρουμε από την αρχή. Στη κατάταξη του Forbes, το ρεκόρ ανήκει στον θρύλο Tiger Woods με 11 φορές στην κορυφή της λίστας. Οι 10 κορυφαίοι φέτος, ωστόσο, απέφεραν συνολικά έσοδα 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσια δηλαδή από αυτά που είχαν πριν από μία δεκαετία, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο άρχισε να κυριαρχεί στην κατάταξη με 88 εκατομμύρια δολάρια. Βρε σε καλή μεριά! Αυτή η λίστα ουσιαστικά, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, αποκαλύπτει επίσης πάρα πολλά συμπεράσματα που αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο τη νέα κατεύθυνση της αθλητικής βιομηχανίας. Φανταστείτε ότι καταρχάς το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς από ό,τι φαίνεται. Και δεν τα λέω εγώ, ξαναλέω, δεν τα λέω εγώ. Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς και ο Ρονάλντο είναι το νούμερο 1, ο Λιονέλ Μέση τρίτος με 140 εκατομμύρια δολάρια και ο Καμίν Μπεντζεμά 8ος με 104 εκατομμύρια δολάρια. Βρε τον Καμίν που πήγε 8ος. Δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, σε καλή μεριά, γιατί όχι, αν τα αξίζουν και τα απολαμβάνουν και τα καταφέρνουν με πολύ κόπο, ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι που ζητήσατε. Μου αρέσει πάρα πολύ, θα το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε μια βόλτα στα νησιά μου. Μπόρα Μπόρα για την ακρίβεια. Θα θέλαμε, αν ήμασταν στη λίστα του Forbes κι εμείς. Αλλά δεν πειράζει.

0: στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Εσπρέσο και Σαμπρίνα, με την οποία και φτάνουμε στις 11 ακριβώς εδώ στους 90,3, όπου παίζουμε μόνο επιτυχίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς, τις οποίες διαλέγουμε, επιλέγουμε παρέα καθημερινά στον Paradise 903. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα φτάσουμε μαζί ως τις 12. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε διαγωνισμούς και δώρα που σας περιμένουν. Καλό πρωινό σε όλους. Μείνετε κοντά μου. Επιστρέφω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι deluxe. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café. Κοντά σας, στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επανήλθαμε πίσω στις θέσεις μας. Τι ωραία, τι καλά, σαν να μην λείψαμε και καθόλου. 29 χρόνια μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Εδώ όπου ακούτε μόνο επιτυχίες. Πίσω από τα μικρόφωνα για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Διανύουμε τη δεύτερη μας ώρα στο Paradise 903 και θα φτάσουμε παρέα ως τις 12 ακριβώς. Για να δω αν ανεβαίνει καθόλου η θερμοκρασία, θα αλλάξει το σκηνικό. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 25. Φανταστείτε ότι νωρίτερα είχαμε 23 ή 24. Μια χαρά, μια μικρή άνοδο την είχαμε και από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει κι άλλη. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλημέρα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα ως τις 12. Από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και στο www.paradise.gr να θυμηθούμε και να πούμε καλημέρα, να φωνάξουμε δυνατά καλή εβδομάδα σε όλους και θα περάσουμε όμορφα. Σας περιμένω.

You and Me, εδώ στους 90,3, 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι, παρέα μας στο Coffee Brokumi 31 στην Ξάνθη. Και τηλέφωνο παραγγελιών 2541-0-210-10. Όπως σας φαίνεται, πάμε. Το Coffee είναι στην παρέα μας εδώ στους 90,3. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα και να απολαύσετε το λακταριστό καφέ της ημέρας. 2541-0-24-024. Για να κάνετε τη μέρα σας πιο ευχάριστη. Για πολλούς λόγους. Θέλετε να σας πω ορισμένους φυσικά. Θα δούμε ορισμένους λόγους για να απολαμβάνετε τον καφέ της ημέρας σας χωρίς ενοχές. Γιατί ο καφές είναι ένα προς το κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Αλλά πάρα πολλές φορές η αλήθεια είναι πως ακούμε αντικρουόμενες απόψεις για το αν κάνει καλό ή κακό στην υγεία. Αν είσαι λοιπόν λάτρης του καφέ, έχουμε καλά νέα. Αν είσαι λοιπόν λάτρης, άκου προσεκτικά. Η επιστήμη είναι με το μέρος σου. Ας δούμε λοιπόν ορισμένους λόγους για τους οποίους μπορείς να απολαμβάνεις τον καφέ σου χωρίς ενοχές. Και εγώ θα σας προτείνω τα καλύτερα. Αρχικά να θυμηθούμε και να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ βασικό και σημαντικό. Ο καφές είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά. Έτσι, ο καφές είναι από τις μεγαλύτερες πηγές αντιοξειδωτικών στη διατροφή μας. Ωστόσο, μην το προσπερνάτε, είναι πολύ σημαντικό. Βελτιώνει τη συγκέντρωση και την εγρήγορση, βεβαίως. Η καφείνη είναι ένα φυσικό διαργετικό που μπορεί να βελτιώσει την εγρήγορση, τη μνήμη αλλά και τη διάθεση. Άρα, ένα ή δύο ή τρία φλιτζάνια καφέ το πρωί μπορεί σίγουρα να σε βοηθήσει να ξεκινήσει τη μέρα σου με περισσότερη ενέργεια. Λοιπόν, μπορεί σίγουρα να σε βάλει και στην καλή υγεία της καρδιάς. Βεβαίως, ναι, επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί σίγουρα να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων. Μπορώ πολλά ακόμη να σας πω. Βοηθάει στο μεταβολισμό αλλά και την απώλεια βάρους. Θέλετε και άλλα? Η καφείνη είναι γνωστή για την ικανότητά της να αυξάνει το μεταβολισμό και να βοηθάει στην καύση λίπους. Έτσι μην τα προσπερνάτε όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο περιέχει πάρα πολλά συμπληρώματα διατροφής που προορίζονται για απώλεια βάρους. Προσέξτε όμως, κάνει καλό και στην ψυχολογία. Ο καφές δεν είναι μόνο ένα ρόφημα αλλά και μία εμπειρία. Μια στιγμή απόλαυσης που μας δίνει χαρά. Άρα, είτε τον πιεις μόνος σου για να χαλαρώσεις, είτε με παρέα, ο καφές σίγουρα είναι μια καθημερινή συνήθεια που συνδέεται με θετικά συναισθήματα. Άρα, απόλαυσε τον καφέ σου υπεύθυνα. Σου προτείνουμε τα καλύτερα. Coffee Brokumi 31 στην Ξάνθη. Εδώ θα τα βρεις όλα. Εξαιρετικούς καφέδες και προϊόντα για να φτιάξεις την τέλεια κούπα κάθε μέρα. Πώς σας φαίνεται? Coffee, κυρίες και κύριοι, και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μην διστάσετε να ενημερωθείτε, να κάνετε την παραγγελία σας και να αποφεληθείτε από τις σούπερ προσφορές. Coffee Brokumi 31 στην Ξάνθη.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Σκέφτεστε τι μπορείτε να προσθέσετε στη σαλάτα που θα βγάλετε στους καλεσμένους σας για να τους εντυπωσιάσετε? Σας έχουμε ιδέα! Αναμίξτε την πράσινη σαλάτα που έχει σαν βάση τη ρόκα, για παράδειγμα, με φρούτα εποχής. Σερβίρετε με σος από λεμόνι και δυόσμο και φρέσκα κρεμμυδάκια και συνδυάστε με ριζότο, ζυμαρικά ή κρέας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

είμαστε είναι η Ριάννα και η Λιθμία. Ένα από τα τραγούδια που ζητήσατε. Εμένα τώρα με έριξε αυτό το τραγούδι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τι να κάνω που δεν θέλω να σας χαλάσω χατήρι. Τώρα θα σας πάω μια Τζαμάικα για να δείτε ποια θα είναι η μεγάλη ανατροπή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Η Iron Maiden, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε, ο κακός χαμός. Ναι, το Σάββατο 23 Μαΐου. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά. Για την ώρα προετοιμαστείτε, θα πάμε να δούμε μια θεατρική παράσταση, θα πάμε κινηματογράφο, έχουμε διαγωνισμό Pizza Fan, έχουμε σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου, μα πάνε απ' όλα έχουμε όλους εσάς. Τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Τράκης, αυτή τη συντροφιά λοιπόν που σας κρατάμε χρόνια και φυσικά συζητάμε έτσι πολύ ενδιαφέρον θέματα. Η μέρα λέει της πετσέτας σήμερα, βρε μανία τι έχετε πάθει με την πετσέτα. Ναι, κάθε χρόνο, σήμερα 25 Μαΐου, οι φανατικοί θαυμαστές του έργου, μιλάμε για ένα άλλο έργο. Το Άγγλο συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα. Άκου τώρα να δεις. Ναι, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Γυρίστε τον γαλαξία με οτοστόπ, σίγουρα θα το έχετε ακούσει. Έτσι λοιπόν η σημερινή μέρα, κυρίες και κύριοι, μέρα της πετσέτας και κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου οι φανατικοί θεμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams, μιλάμε για την περίοδο του 1952-2001, δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα. Οπότε αν συναντήσετε κάποιον σήμερα έξω στο δρόμο, τέλος πάντων, να κάνει οτοστόπ και να κρατάει μία πετσέτα, να ξέρετε ότι κάπου αποσκοπεί αυτό, δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Λοιπόν, ακόμη η μέρα της Αφρικής σήμερα, η μέρα της Αφρικής, για πάμε να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ ο ποιητής. Λίγο πριν πάμε εκεί όμως, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι τα κρεοπολία κελαντικά Καραχασάν, το πια κρέατα κελαντικά που θα βρείτε στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, αλλά και καταστήματα θα βρείτε βεβαίως στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ λίγο κοντά σας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
1: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων

0: Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
8: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά
9: σε ό,τι

0: κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
1: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Σάμπα και επιστροφή στον Paradise 9.03. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Όπου κι αν είστε, είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και φτάνουμε στις 12. Δύο ώρες μαζί, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Σας περιμένω να περάσουμε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο πρωινό που τα έχει όλα. Μουσική, διαγωνισμοί, συνεντεύξεις, καλεσμένοι. Πλούσια δώρα για όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, θέλετε να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της ψυχαγωγίας και εγώ θα παραμείνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλετε κουσκούς, θέλετε ναι, από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Θα πάμε και κινηματογράφο, έχουμε χρόνο, δεν σας αποχαιρετώ σε καμία περίπτωση. Έχουμε αρκετό χρόνο, ίσα-ίσα θα σας προετοιμάσω για τις νέες θεατρικές παραστάσεις που θα έρθουν στην πόλη μας και μιλάμε για παραστάσεις παιδικές αλλά και ενηλίκων που σίγουρα έχουν πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω να σας πω ότι το καλοκαίρι είναι γεμάτο με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες. Α, παρεπιπτόντως με ρωτήσατε νωρίτερα για τη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη. Ναι. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε να ζήσουμε όμορφες μαγικές στιγμές στην πόλη της Ξάνθης και τι ωραία που μετράμε αντίστροφα και πόσο πολύ μου αρέσει. Να δούμε λίγο αθλητική επικαιρότητα, αρχικά τι γίνεται με τον Τεντόγλου, ο οποίος πέταξε στην Κίνα. Αυτό το αγόρι, αχ, αυτό το αγόρι, ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν εκπληκτικός. Εκπληκτικό στο meeting της Xiamen για τον Diamond Link, πέταξε στο 8,46 και ισοφάρισε στην καλύτερη επίδοση για φέτος το καλοκαίρι. Τι να πω, πραγματικά ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν μοναδικός, ήταν συγκλονιστικός. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε τη νίκη στην Κίνα με εξαιρετικό άλμα, συγκεκριμένα πήδηξε στα 8,46 μέτρα και ισοφάρισε με την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Τι να πω. Πραγματικά, να πούμε για τον δεύτερο που τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8,32, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Μποζινταρ Σαραμπουγιόκοφ με 8,29. Θα μείνουμε στο Μίλτο Τεντόγλου και θα του στείλουμε την αγάπη μας. Πολλά συγχαρητήρια στο αγόρι αυτό που μας κάνει για ακόμα μία φορά τόσο υπερήφανους.
1: Paradise 90,3.

0: Death is Simple, εδώ στους 11,3, 15 λεπτά ακριβώς πριν από τις 12, πρωινό Δευτέρας, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους, παρέα με το Coffee. Το Coffee είναι εδώ στην παρέα μας καθημερινά, από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Θα τα βρείτε όλα, εξαιρετικοί καφέδες και ροφήματα και προϊόντα για να σου φτιάξουν την τέλεια συνταγή για την υπέροχη μέρα. Έτσι λοιπόν, καθημερινά, απόλαυσε τον καφέ σου υπεύθυνα. Κάνει καλό στην ψυχολογία, δεν το λέω εγώ, το λένε και οι ειδικοί. Επομένως, εγώ αυτό που έχω να πω είναι να σας προτείνω τα καλύτερα. Coffee, κυρίες και κύριοι, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, με καφέδες, ροφήματα, milkshake, γρανίτες και φυσικά για το πρωινό σας σάντουιτς, κουλούρια, μπάρες Δημητριακών και ό,τι άλλο λαχταράτε. Λοιπόν, στην Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024. Το Coffee επέστρεψε υπό νέα διεύθυνση, πλήρες ανανεωμένο, το πρωί για καφέ και το βραδάκι δροσέρα κοκτέιλ. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Λίγο πριν περάσουμε στο Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο νησί των ανέμων. Emily in Paris, από τα γυρίσματα στο Super Paradise της Μικόνο, οι πρωταγωνιστές της σειράς. Για να δούμε, κάνουν βόλτα, κάνουν πασαρέλα, ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Καλά, είναι δυνατόν, στο νησί των ανέμων είναι, δεν θα κάνουν τις βόλτες τους. Οι Lucas Bravo και Lucien Lavisgut από την σειρά Emily in Paris πέρασαν στιγμές χαλάρωσης στο Beach Bar. Γνωστής παραλίας Μυκόνου, μαζί τους βρέθηκαν και ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός της σειράς, απολαμβάνοντας την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα μακριά από τα γυρίσματα. Λοιπόν, τι ωραία, τι καλά, διέρευσαν οι φωτογραφίες, κάνουν το γύρο του διαδικτύου, οπότε καταλαβαίνετε δεν μπορώ κι εγώ να μη σχολιάσω. Φύγαμε για το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.
3: Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 12. Παρέα μας τα Ακρόπολια και Λαντικά Καραχασάν. Μην ξεχνάμε, η σωστή κρεατοφαγία δεν είναι μόδα, είναι υγεία. Έτσι, εκτός από τις κλασικές επιλογές, τα Ακρόπολια και Λαντικά Καραχασάν μπορείτε να εμπλουτίσετε τις διατροφικές σας συνήθειες με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ακρόπολια και Λαντικά Καραχασάν, στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης, όπως επίσης και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαδάρη 98-2541-075-250. Ένα όνομα άπειρες απολαύσεις.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

Λοιπόν, φίλοι θεωρητές, έβλεπα νωρίτερα ένα άρθρο που αφορούσε την Ζεντάγια και τον Τόμ Χόλαντ που συνδέθηκαν αρχικά μέσα από τις ταινίες Spider-Man, ενώ η σχέση τους επιβεβαιώθηκε δημόσια το 2021. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη Ζεντάγια με μακριά πόδια, υψηλή μόδα και όλα τα βλέμματα πάνω της. Πόσο λαμπερή και εντυπωσιακή πραγματικά. Όλα τα βλέμματα τράβηξε η Ζεντάγια στην Νέα Υόρκη, όπου έδωσε το παρόν σε γνωστή επίδειξη μόδας γνωστού οίκου, 29χρονη στάρ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως sex symbol, έτσι, και ως μία από τις πιο δυνατές παρουσίες στο χώρο της μόδας, εμφανίστηκε με δύο διαφορετικά look που ανέδειξαν πραγματικά και τη σιλουέτα της αλλά και τα μακριά της πόδια. Πώς τα καταφέρνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εντυπωσιακή, λαμπερή, από ό,τι φαίνεται τα σχόλια και τα βλέμματα όλα πάνω. Εγώ βλέπω και θαυμάζω αυτή τη στιγμή. Η εμφάνισή της ήρθε λίγες ημέρες πριν από ένα προσωπικό ορόσημο για τον Τόμ Χόλαντ, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του. Ναι. Το ζευγάρι που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή τουλάχιστον έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τα διεθνή μέσα. Οπότε εμείς γιατί να μην σχολιάσουμε, να τους ευχηθούμε όμως τα καλύτερα.

και κάπως έτσι πάρα πολύ γρήγορα φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα. Πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι δύο ώρες εμένα δεν μου είναι αρκετές. 57 λεπτά ακριβώς μετά τις 10, συντονισμένοι στον Paradise 903, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για να φτιάξουμε τη μέρα, το πρωινό και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε παρέα τα νέα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και αμέσως μετά Energy Vibes με τον Κυριάκο Μαραγκό. Τι να πω, επέλεξα το τελευταίο τραγούδι. Είναι αυτό το πολύ δυναμικό που μου αρέσει εμένα πάρα μα πάρα πολύ. Γεια εδώ στον Paradise Radio, γιατί εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Καλή συνέχεια από μένα την Αλεξάνδρα. Πολλά φιλιά. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Bye bye.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Και μετά και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666 Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541 0 70

0: παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: 90,3.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. You can't touch this.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
14: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
13: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
14: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
18: Σκέφτεστε τι μπορείτε να προσθέσετε στη σαλάτα που θα βγάλετε στους καλεσμένους σας για να τους εντυπωσιάσετε? Σας έχουμε ιδέα. Αναμίξτε την πράσινη σαλάτα που έχει σαν βάση τη ρόκα, για παράδειγμα, με φρούτα εποχής. Σερβίρετε με σος από λεμόνι και δυόσμο και φρέσκα κρεμμυδάκια και συνδυάστε με ριζότο, ζυμαρικά ή κρέας.
19: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν, που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
3: Και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση
6: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα

0: επικοινωνικότητα κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Synet.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Αυτοί οι Ελληνοαμερικάνοι κάνα νορμάλ επώνυμο έχουνε. Ε, δηλαδή να ακούσω έναν Ελληνοαμερικάνο να λέγεται, ξέρω εγώ, τι ας πούμε, Μιχαηλίδης, ρε παιδί, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλος, το πιο τυχινό. Όλοι είναι κάτι Μαραφάτσος, Σκαντζιμούρης, Κριτσιμπρίδης, Μαρλαφέκας, κάτι τέτοια περίεργα Ελληνοαμερικάνος.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3, γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Πάμε να ανοίξουμε τώρα το timeline της 25ης Μαΐου, γιατί σήμερα η ιστορία αποφάσισε να κάνει binge watching στον ίδιο της τον εαυτό. Ξεκινάμε γυρνώντας πίσω το χρόνο, στο 240 π.Χ., όταν καταγράφεται για πρώτη φορά το πέρασμα του κομίτη του Χάλεϊ. Ναι, κάπου εκεί οι άνθρωποι κοιτούσαν τον ουρανό και έλεγαν αυτό είτε είναι θαύμα, είτε κάποιος ξέχασε ανοιχτό το GPS του σύμπαντος. Fast forward, στο 1932, σαν και σήμερα κάνει ντεμπούτο ο Goofy της Disney. Ο τυπάρας ουσιαστικά απέδειξε ότι μπορείς να είσαι μονίμως μπερδεμένος, να πέφτεις πάνω σε πράγματα, να κάνεις χάος γύρω σου και όλα αυτά, εντάξει, και παρόλο όλο αυτό το δεδομένο να είσαι iconic, δηλαδή να είσαι ο πιο τέλειος χαρακτήρας της Δευτέρας. Το 1935 ο Jesse Owens αποφάσισε να παίξει τη λέξη ρεκόρ στο Easy Mode και μέσα μόλις σε μία ώρα σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ στον αθλητισμό. 6! Εμείς εδώ παλεύουμε να απαντήσουμε σε 3 mails χωρίς παύση, έτσι για μία τζούρα καφέ, και ο άνθρωπος έγραφε ιστορία ανά δεκάλεπτο. Φτάνουμε στο 1977 όταν κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων», δηλαδή η στιγμή που ο πλανήτης χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που λένε «May the force be with you» και αυτούς που κάνουν ότι δεν ξέρουν ότι έχουν δει τουλάχιστον μια ταινία κρυφά σε κάποιο κυριακάτικο ζάπινγκ. Η σημερινή ημέρα πάντως έχει και επετείους, μάλιστα πάρα πολλές. Από Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών και ημέρα της Αφρικής μέχρι ημέρα της πετσέτας για τους fans, έτσι, του Hitchhiker's Guide to the Galaxy και φυσικά ημέρα υπερεφάνειας των κομπιουτεράδων. Γιατί κάπου σήμερα κάποιος διορθώνει bugs και νιώθει super hero χωρίς κάπα. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Και πάμε τώρα στην έρευνα της ημέρας, έτσι δευτεριάτικα, που λέει κάτι πολύ απλό. Τα ζαχαροπλαστεία πλέον δεν στηρίζονται στα παιδιά, αλλά στους μεγάλους που λένε θα πάρω μόνο ένα γλυκό και βγαίνουν με σακούλα υπερπαραγωγή. Η νέα τάση δείχνει ότι οι ενήλικες αγοράζουν όλο και περισσότερα γλυκά, κυρίως γιατί θέλουν να ψάξουν μικρές απολαύσεις, αλλά και γεύσεις που θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια. Κάπως έτσι, ρετρό καραμέλες, παλιά snacks και σοκολάτες των 80s και 90s κάνουν δυναμικό comeback και η νοσταλγία μετατρέπεται σε επιχειρηματικό σχέδιο. Παράλληλα, τα μαγαζιά αλλάζουν και αυτά χαρακτήρα, βάζοντας premium σοκολάτας, vegan επιλογές και γλυκά χωρίς ζάχαρη για πιο όριμο κοινό. Γιατί πλέον ο ενήλικας θέλει και cheesecake και να νιώθει λίγο healthy ταυτόχρονα. Με λίγα λόγια, τα παιδιά συνεχίζουν να αγαπάνε τα γλυκά, αλλά οι μεγάλοι έχουν πλέον το budget και τις αναμνήσεις που οδηγούν κατευθείαν στη βιτρίνα. Energy vibes.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
5: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητείτε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας.

0: και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Σήμερα πάντως, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι επέτειοι πέφτουνε βροχή. Από σοβαρές και παγκόσμιες μέχρι εντελώς Wi-Fi full signal καταστάσεις. Η πιο έτσι διασκεδαστική όμως και πιο κοντά στην digital ψυχή της νεολαίας είναι ξεκάθαρα η ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Ναι, υπάρχει official αυτή η ημέρα, αφιερωμένη για όσους μιλάνε πιο γρήγορα για apps, games, AI, gadgets και updates από ό,τι για την καθημερινότητά τους. Η ιστορία ξεκινά από το 2006 στη Μαδρίτη, όταν ο Ισπανός blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστός ως Σενιόρ Μπουέμπο, προφανώς οι legends δεν κυκλοφορούσαν έτσι με απλά usernames, αποφάσισε να οργανώσει μια γιορτή για όλους τους geeks του πλανήτη. Και τι έκαναν περίπου 300 άτομα που μαζεύτηκαν σε πλατεία της πόλης? Έπαιξαν Pac-Man. Δηλαδή, κάπου εκεί αποδείχθηκε ότι μπορείς να ενώσεις κόσμο χωρίς πολιτική, χωρίς debates, μόνο με pixel και κυνηγητό φαντασμάτων. Από τότε η σημερινή μέρα, 25η Μαΐου, καθιερώθηκε ως Geek Pride Day και κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος ακούει την εκπομπή μας έτσι μέσω ίντερνετ με 3 ανοιχτά tabs, 2 monitors, RGB πληκτρολόγιο και password που ούτε η NASA δεν μπορεί να σπάσει. Πατάω λοιπόν το enter, πατάω το play στο επόμενο αγαπημένο track και επιστρέφω σε λίγο, γιατί έρχεται ανεκδοτάκι που έχει περισσότερες πιθανότητες να κολλήσει στο μυαλό σου και από notification ήχου. Energy vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ένας παντρεμένος επιχειρηματίας συναντά σε ένα επαγγελματικό ταξίδι ένα πανέμορφο κορίτσι και συμφωνεί να περάσει τη νύχτα μαζί της για 500 ευρώ. Το πρωί της λέει ότι επειδή ξέρεις, κυκλοφορεί μόνο με κάρτες, θα έστελνε τη γραμματέα του να της δώσει μια επιταγή με την αιτιολογία μίσθωμα για το διαμέρισμα. Λέμε τώρα. Είχε αρχίσει ήδη να το μετανιώνει και να σκέφτεται πως τα 500 ευρώ ήταν πάρα πολλά χρήματα για ένα απλό βράδυ. Ήταν και λίγο μίζερος, όπως καταλαβαίνετε. Βάζει λοιπόν τη γραμματέα του να στείλει μια επιταγή 200 ευρώ μαζί με ένα σημείωμα. Αξιότιμη κυρία, σας στέλνω μια επιταγή 200 ευρώ ως μίσθωμα για το διαμέρισμά σας. Δεν στέλνω τα αρχικό συμφωνηθέντα, επειδή όταν νίκιασα το διαμέρισμα, είχα την εντύπωση ότι δεν είχε ξανανικιαστεί, ότι θα είχε αρκετή θέρμανση και ότι θα ήταν σχετικά μικρό ώστε να με κάνει να νιώσω άνετα και βολικά. Με τα λύπης μου ανακάλυψα ότι είχε νοικιαστεί ήδη πολλές φορές, ήταν ψυχρό και αρκετά μεγάλο. Την άλλη μέρα παίρνει πίσω την επιταγή με το ακόλουθο σημείωμα. Αγαπητέ κύριε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς περιμένατε ένα τόσο όμορφο διαμέρισμα να μείνει ξενικιαστό. Σε ό,τι αφορά τη θέρμανση υπάρχει άφθονη, αρκεί να ξέρετε να την θέσετε σε λειτουργία. Το διαμέρισμα δεν είναι καθόλου μεγάλο και αν δεν έχετε τα κατάλληλα έπιπλα για να το γεμίσετε, μην κατηγορείτε εμένα. Παρακαλώ να μας στείλετε το πλήρες μίσθωμα που συμφωνήσαμε, ιδαλώς θα αναγκαστούμε να επικοινωνήσουμε με τη σπιτονοικοκυρά σας και να της δείξουμε φωτογραφίες από την παραμονή σας στο διαμέρισμά μας.
2: Ακούς Energy Vibes.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Και κάπου εδώ ανοίγει άλλο ένα επεισόδιο στη σειρά. Νεύρα στο Αιγαίο, γιατί τουρκικό δημοσίευμα τα έβαλε με την Ελλάδα για το Ζεϊμπέκικο όμως. Η αφορμή. Στις 14 Ιουνίου που έρχεται μπροστά μας στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται μεγάλη εκδήλωση με εκατοντάδες χορευτές που θα προσπαθήσουν να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες στο πιο μάγκικο σόλο της Μεσογείου. Και αντί να πούν ωραία φάση, παιδιά, η Μιλιέτ μπήκε με φόρα και άρχισε να μας τα χώνει. Λοιπόν, ότι ντε και καλά τους παίρνουμε το χώρο. Το τουρκικό δημοσίευμα λέει ότι το Ζεϊμπέκ έχει τουρκικές ρίσες και ότι στην Ελλάδα παρουσιάζεται αλλιώς. Κάπου εκεί, ξέρεις, ο μέσος Έλληνας διάβασε την είδηση, έβαλε ένα ταματό κλαδά σου λάμπουν, σταύρωσε χέρια και είπε: ηρεμήστε λίγο, παιδιά, ούτε το WiFi δεν έχει μοιράσει ακόμα. Και μεταξύ μας τώρα, έτσι, το Ζεϊμπέκικο δεν είναι ούτε copyright ούτε application στο App Store. Είναι συνέστημα. Είναι ο χορός που ξεκινάει με ένα ποτηράκι μόνο και καταλήγει να κοιτάς το πάτωμα. Λες και σου χρωστάει λεφτά από το 2007. Πάντως το ίντερνετ ήδη κάνει πάρτι με την είδηση και κάπου αυτή τη στιγμή ένα θείο στην Ελλάδα ετοιμάζεται να σηκωθεί από την καρέκλα στο καφενείο μόνο και μόνο από πείσμα. Και επειδή η κουβέντα άναψε, έχω μόνο ένα να σας πω με όλο το άρωμα Ανατολής. Σιγά βρε ντουζένια μου, μη σας πέσει το φέση από την πολλή ιδιοκτησία. Energy Vibes.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
11: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
11: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
12: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
15: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
16: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
17: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
18: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
17: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
18: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
17: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
18: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
17: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
22: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
21: Το ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή λατρεύουμε τα ζώδια, τα φέρνουμε εδώ σε ενότητα καθημερινά. Θεματάκια που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας και ως ζωδιακές οντότητες. Η Σελήνη, λοιπόν, αυτό το διάστημα βρίσκεται στο ζώδιο του εγώ καιρού, μας βοηθά να θέσουμε τα όρια μας και να μπορέσουμε να βάλουμε και μια σχετική τάξη σε πράγματα που λόγω του Ερμή, που είναι ανάδρομος, αλλά και των εκλήψεων, φέρνουν τα πάνω κάτω. Για τους λέοντες, μπορείτε να βάλετε το όριο και το πλαίσιο που νιώθετε, πως τα πράγματα δεν είναι εκεί που πρέπει ή εκεί που προσδοκάτε. Για τους Παρθένους, καλή ημέρα για δράσεις οι οποίες εμπεριέχουν νόημα για εσάς και μπορούν να σας κάνουν να αισθανθείτε περισσότερο σταθερά εκεί που βρίσκεστε. Για τους Ζυγούς, η ανάγκη να κάνετε τα πράγματα με τον δικό σας τρόπο και να πάρετε αποδοχή θα είναι ιδιαίτερα έντονη αυτές τις μέρες. Τέλος, για τους Σκορπιούς, αυτές τις ημέρες που έχουμε μπροστά μας, η επικοινωνία μπορεί να είναι βοηθητική αν γνωρίζετε καλά τι είναι αυτό που θέλετε να φέρετε ως αποτέλεσμα.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Όλοι λένε πως ένα κουτάβι φέρνει χαρά, ενέργεια και αγάπη. Αυτό που δεν λένε όμως είναι ότι φέρνει επίσης λιγότερο ύπνο και από after party σεζόν. Οι πιο έμπειροι κουταγονείς ξέρουν ότι υπάρχει το εξής πακέτο. Σφουγγαρίστρα, stand-by, πάνες παντού, γαβγίσματα στις 3 το πρωί και ένα μικρό χνουδωτό πλασματάκι που τρέχει στο σπίτι, λες και έχει πιει 3 εσπρέσο. Κάπου εκεί εμφανίζονται τα λεγόμενα puppy blues, δηλαδή άγχος, κούραση και η σκέψη ωραία όλα αυτά, αλλά γιατί νιώθω σαν κουρασμένος γονιός Netflix σειράς και είναι απολύτως φυσιολογικό, θα σου πω εγώ. Το καλό νέο περνάει. Με πρόγραμμα, υπομονή, λίγη εκπαίδευση και αρκετό χιούμορ, το κουτάβι αρχίζει σιγά σιγά να μαθαίνει ότι η ζωή βρίσκει ρυθμό. Μέχρι τότε, κουράγιο, καφέδες και μακριά την παντόφλα από δόντια κουταβιού.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ώρα λοιπόν για τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, αυτές που δεν χρειάζεσαι καθόλου, αλλά σε 20 λεπτάκια από τώρα θα τις λες σε φίλους. Στη Βρετανία που λες είναι παράνομο να μεθύσεις μέσα σε pub, δηλαδή ουσιαστικά απαγορεύεται να κάνεις ακριβώς αυτό για το οποίο πήγες εκεί. Στο Λος Άντζελες, αν θέλεις να παίξεις φρίσμπι στην παραλία, ίσως χρειάζεσαι άδεια από ναυαγοσώστη, ενώ στην Ταϊλάνδη απαγορεύεται να κυκλοφορείς χωρίς ισόρουχα. Πώς το ελέγχουν, ειλικρινά δεν θέλουμε να ξέρουμε. Στην Πολωνία τώρα, κάποτε είχαν βάλει θέμα μέχρι και με τον Winnie the Pooh. Στην Φλόριντα είναι παράνομο να αερίζεσαι δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, γιατί μεταξύ μας η Πέμπτη έχει στάνταρτς. Ενώ στη Σαμόα, αν ξεχάσεις τα γενέθλια της γυναίκας σου, μπορεί να μπλέξεις και με την αστυνομία. Εκεί το «δεν πρόλαβα μωρό μου» δεν περνάει εύκολα. Και bonus ελληνικό plot twist. Στα μέρη μας, για να παντρευτείς πρέπει πρώτα να δημοσιεύσεις το γάμο σε εφημερίδα ή πίνακα ανακοινώσεων Δήμου. Γιατί εδώ ακόμα και ο έρωτας θέλει δημόσια ανακοίνωση.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta.

0: ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
2: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
1: Και στο www.epavlametafores.gr.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: these beautiful things that I've got.
1: Travel Energy Tips.
2: Ώρα για ταξίδι. Και τι ταξίδι. Σήμερα το μυαλό αφήνει λίγο την πόλη, χαμηλώνει ταχύτητα και πιάνει Ιόνιο. Και κάπως έτσι σε παίρνω μαζί μου στους μαγικούς Παξούς. Ένα μικρό νησί με σινεμάτικο μορφιά από αυτά που νιώθεις ότι ανήκουν περισσότερα σε σειρά τύπου Μαέστρο παρά στην πραγματικότητα. Μαέστρο εννοείται που γυρίστηκε εκεί. Η διαδρομή μέχρι εκεί

Ή θέλει υπομονή, ο δρόμος μέχρι την Ιγουμενίτσα είναι εντάξει σχετικά ομαλός, καράβι και λίγη ταξιδιωτική ταλαιπωρία, αλλά μόλις το πλοίο μπει στο λιμάνι του Αιγαίου, ξεχνάς τα πάντα. Πολύχρωμα σπίτια, βάρκες που λυκνίζονται ήρεμα και ένα vibe που σε κάνει να θες να εξαφανιστείς για μέρες χωρίς κανένα πρόγραμμα και ρολόι. Και μετά έρχεται ο Λογκός και η Λάκκα, μικρά παραθαλάσσια σκηνικά που μοιάζουν σαν να έστησε σκηνοθέτης για καλοκαιρινές σκηνές έρωτα και κρασάκι δίπλα στη θάλασσα. Και όταν λες OK, αυτό ήταν το πικ, εκεί εμφανίζονται οι αντίπαξοι. Νερά έξω πραγματικά, λευκή άμμος και μια ηρεμία που σχεδόν σε αποσυνδέει από τον υπόλοιπο κόσμο. Από εκείνες τις στιγμές που κοιτάς γύρω σου και σκέφτεσαι πολύ σοβαρά, κι αν τα παρατήσω όλα και μείνω εδώ, βάλτο στους στόχους και τη λίστα σου. Κάποια στιγμή θα καταλάβεις ακριβώς γιατί σου λέω ότι ύπαξη είναι ιδανικό μέρος για διακοπές φέτος. Energy Vibes.

Medusa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και πάμε τώρα στην έρευνα στρες της ημέρας, δηλαδή σε κάτι που στην Αθήνα θα μπορούσε άνετα να θεωρείται και ολυμπιακό άθλημα. Γιατί εκεί στη Μεγαλούπολη δεν ξυπνάς απλά το πρωί, ξυπνάς ήδη με 12 tabs ανοιχτά στο μυαλό σου. Κλειδιά πήρα, θα κολλήσω στον Κηφισό. Γιατί έχω μόνο 9% μπαταρία, ποιος έβαλε meeting στις 9 και πολλά ακόμα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινά η μέρα πριν καν πιεις καφέ. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έγινε μέσω του στρεσόμετρου της Uber, το 69% των ανθρώπων εμφανίζει μέτρια επίπεδα στρες, ενώ ένας στους 7 έχει υψηλή πίεση στην καθημερινότητα. Και ειλικρινά, όποιος έχει περάσει Αθήνα 8 η ώρα το πρωί με GPS να γράφει καθυστέρηση 37 λεπτά στον Κηφισό, το νιώθει στο πέτσι του. Ποιο είναι τώρα το πιο ενδιαφέρον? Το στρες δεν έρχεται μόνο από δουλειές και υποχρεώσεις, έρχεται και από τη μετακίνηση. Εννοείται. Από εκείνη τη στιγμή που βλέπεις τον χρόνο άπηξης να ανεβαίνει πιο γρήγορα και από τη μη καφέ σε νησί. Οπότε, μάλλον ναι, ίσως τελικά η μεγαλύτερη πολυτέλεια σήμερα να μην είναι ούτε τα fancy πράγματα, ούτε οι διακοπές. Ίσως να είναι απλά μια διαδρομή χωρίς κορναρίσματα, χωρίς άγχος και με λίγη μουσική. Εδώ από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παίζει σωστά στο background. Energy vibes.
1: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

Και κάπου εδώ η σημερινή βόλτα των Energy Vibes, έτσι για καλό ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρας 25 Μαΐου, φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, αφού ταξιδέψαμε από κομίτες και Star Wars μέχρι ρετρό γλυκά, κουτάβια με personality, νόμους που μοιάζουν να γράφτηκαν μετά από πολύ περίεργη σύσκεψη. Χορέψαμε και ζεϊμπέκικο με international διπλωματικό ενδιαφέρον, χαθήκαμε νοητά στους παξούς με φόντο μαέστρο αισθητική και φυσικά επιβεβαιώσαμε ότι στην Αθήνα το στρες ξεκινά πριν καν βάλεις μπρος το αυτοκίνητο. Κοινώς, άλλη μία φυσιολογική ημέρα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές των Energy Vibes ήταν ο Κυριάκος Μαραγκός και για αυτή την εβδομάδα δεν θα σου ευχηθώ απλά καλή δύναμη. Θα σου ευχηθώ να σου συμβούν μικρές απρόβλεπτες στιγμές που να χαλάσουν όμορφα το πρόγραμμα. Ένα τραγούδι στην σωστή στιγμή, ένα μήνυμα που δεν περίμενες, ένα γέλιο εκεί που πήγαινες μηχανικά. Γιατί τελικά οι καλύτερες εβδομάδες δεν είναι τέλειες, είναι αυτές που έχουν ζωή μέσα τους. Energy Vibes. Paradise 90.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
2: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
10: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: ξέρες ότι στον Paradise 90,3.
1: Ψάχνεις να βρεις τρόπο να κάνεις κρυφές επισημάνσεις στα γραπτά σου? Πάρε χυμό λεμονιού και άπλωσέ τον στα σημεία που θέλεις να επισημάνεις. Όταν στεγνώσει δεν θα φαίνεται κάτι, αλλά εάν ζεστάνεις με ένα πιστολάκι το χαρτί που έχεις γράψει και το τοποθετήσεις δίπλα από μία λάμπα, τότε θα δεις να εμφανίζονται κατευθείαν οι επισημάνσεις με το λεμόνι που μόνο εσύ θα μπορείς να τις δεις.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Σκέφτεστε τι μπορείτε να προσθέσετε στη σαλάτα που θα βγάλετε στους καλεσμένους σας για να τους εντυπωσιάσετε? Σας έχουμε ιδέα. Αναμίξτε την πράσινη σαλάτα που έχει σαν βάση τη ρόκα, για παράδειγμα, με φρούτα εποχής. Σερβίρετε με σος από λεμόνι και δυόσμο και φρέσκα κρεμμυδάκια και συνδυάστε με ριζότο, ζυμαρικά ή κρέας.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία,

0: 77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
7: Paradise 90,3. You're my spicy margarita.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
3: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε τον νου!

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
3: Και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση!
5: Go Sport! Go Figley Sports!
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports, Go Figley Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores, ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Και μετά και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
11: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
11: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
12: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας
11: πιο... 18.
12: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε...

0: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Paradise 90,3.
13: Paradise 90,3.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
4: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.
6: Paradise 90,3. Master M, super light.

0: πώς εξελίξετε σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
9: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
12: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio

0: Ευεξία, αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία, με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31, τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

Μούσα Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410 64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 25410-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sport. Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Σκέφτεστε τι μπορείτε να προσθέσετε στη σαλάτα που θα βγάλετε στους καλεσμένους σας για να τους εντυπωσιάσετε? Σας έχουμε ιδέα! Αναμίξτε την πράσινη σαλάτα που έχει σαν βάση τη ρόκα, για παράδειγμα, με φρούτα εποχής. Σερβίρετε με σος από λεμόνι και δυόσμο και φρέσκα κρεμμυδάκια και συνδυάστε με ριζότο, ζυμαρικά ή κρέας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
7: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
6: Εθνικό Σχεδίο
7: Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
5: Paradise 90,3.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410 64

0: 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου κάνει το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
4: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
4: 90,3. Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986. Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.

Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
0: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Paradise 90,3.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος,

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Don't tell the gods.